0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η Περιφερειακή Ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας, λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος των πύργων Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 νεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το Λοακαρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η περιφερειακή ενότητα σε το Λοακαρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και Τολό Καρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε Τολό Καρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών διθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,3.

0: είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτη, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε μια δήλωση τη εκπροσώπου τύπου τη Ελλάδα, τη ελληνική αστυνομία, τη Ελλάδα, τη άλλη, του Τσίπρα, η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί και νομίζω είναι ενδεικτική, όχι απλά τη άγνοια που υπάρχει, αλλά τη αντίληψη που διέπει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο νομίζω είναι και αυτό που λέει το όνομά του με τη, όλη την παραπομπή στα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα κλπ. Και στα κοινωνικά σύνδρομα της αριστεράς, μαζί με την άγνοια της για το τι σημαίνουν και σε τι συνίστανται οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Θα το κάνουμε λιανά αμέσως τώρα. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είχαμε δήλωση της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας, του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι αν η Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν κυβέρνηση, θα εφάρμοζε το ένταλμα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δηλαδή, το κράτος το οποίο μας δίνει όπλα, τεχνολογία, είναι σε σύγκρουση με την Τουρκία, πληροφορίες κλπ. Η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, αν ομιγέννητο υπήρχε, το ομιγέννητο δικό μου είναι, θα προχωρούσε σε σύλληψη του Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια δήλωση η οποία πρώτα απ' όλα γίνεται εκ του ασφαλούς. Διότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Όπως επίσης ότι ο ίδιος παίζει σε στρατηγική δύο γύρων. Τώρα δεν θα είναι πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα μετά από 4 χρόνια, αν είναι αυτός πρωθυπουργός, ενδεχομένως να μην είναι ο κύριος Νετανιάχου στο Ισραήλ, και ποιος θα το θυμάται τη δήλωση.
0: Θα το θυμούνται οι Ισραηλοί, γιατί εδώ αυτές οι δηλώσεις, όταν είναι το πολιτικό κομμάτι, δεν περνάει.
1: Στο εσωτερικό αναφέρομαι. Και επίσης για το εσωτερικό, η στρατηγική του είναι να σκουπίσει ό,τι υπάρχει σε αυτές τις εκλογές από τα αριστερά, ούτως ώστε στις επόμενες, δηλαδή από το 27 μέχρι το 31, να προσπαθήσει να προσεγγίσει το κέντρο. Τώρα, το αν μπορεί ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά νομίζω σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται, πάει να γίνει, να προσπαθήσει να γίνει ο Σάντσες της Ελλάδος. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι Ισραηλινοί αυτά τα ακούνε και τα καταγράφουν.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό κόμμα, το οποίο λέει ότι εγώ θα προχώρησα στη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Να το πάρουμε λίγο αντίθετα. Ένα Ισραηλινό κόμμα, αν για κάποιο λόγο ένας Έλληνας πρωθυπουργός είχε κάποια θέματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν είναι ούτε αμερόληπτο ούτε αδιάβλητο. Έτσι. Έχει χρηματοδοτήσεις, έχει επιρροές, έχει πολιτικό λόμπινγκ, και έλεγε ένα Ισραηλινό κόμμα ότι εγώ θα συλλάβω τον Έλληνα πρωθυπουργό αν έρθει. Πώς θα το εκλαμβάναμε εμείς?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικό κόμμα, κυρίως προφανέστατα από την αριστερά, παίζει εσωτερικά για το εσωτερικό παιχνίδι, βάζει στο παιχνίδι τα ζητήματα των σχέσεων της χώρας.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και μερικοί το έχουν θεοποιήσει ότι είναι κάτι το οποίο είναι άμεμπτο, αμπόλυντο, αδιάβλητο κλπ. Να πούμε ότι ο μέχρι πρότινος εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, Καρίμ Χαν, πάφθηκε από τη θέση του, διότι υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Καρίμ Χαν, να πούμε ότι είναι κατεξοχήν αντιϊσραηλινός, έχει επανειλημμένως υιοθετήσει θέσεις που συμπίπτουν με αυτές του Κατάρ, της Τουρκίας κλπ. Τώρα πάφθηκε γιατί εκκρεμούν σε εις βάρος του καταγγελίες.
1: Αυτή η κίνηση μου δείχνει και κάτι άλλο. Μου δείχνει ότι έχουν καταλάβει ότι έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ταβάνι δημοσκοπικά. Από τη μεριά του κέντρου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν, δεν θα πάνε σε αυτές τις εκλογές εκεί. Οπότε προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και από το πιο αριστερό, ειδικά τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Οπότε το εντάσσω και σε αυτό την κίνηση αυτή, και να παρομοιάσουν στον Σάντσες στην Ισπανία, γιατί και αυτοί έχουν κάνει το ίδιο. Βέβαια, οι δύο χώρες είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι άλλα τα εκλογικά συστήματα. Είναι άλλη ιστορία στην Ισπανία. Ο Σάντσες κυβερνά με συνεργασία με την υπόλοιπη αριστερά, αλλά και με αυτονομιστικά κινήματα της Καταλωνίας κλπ. Ξέρετε, είναι εύκολο για τους Έλληνες, τους πολιτικούς, να βλέπουν έναν ξένο ο οποίος πηγαίνει καλά και να πούν «Α, θα το κάνω όπως αυτός,

0: με την Τουρκία, αλλά και προφανώς δεν θα τολμούσε ποτέ να το κάνει, δεν θα το έλεγε ο Σάντσεθ αυτό για τον Ερντογάν. Και μια και το αναφέρομαι στο Ισραήλ, να πω πριν από λίγο δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Διασποράς, του Τσιχλή, Αμιχάη Τσιχλή, που λέει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την Τουρκία απευθείας. Θα μπορούσε να είναι ένας πόλεμος ο οποίος σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει σύγκρουση στη θάλασσα. Δεν είναι απίθανο σενάριο, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή ακόμα και αύριο. Τώρα πριν από λίγο, έτσι που μια και το φέρει συζήτηση. Άρα έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει τη σχέση που έχει μαζί μας, είναι στα πρόθυρα σύγκρουσης με την Τουρκία, μας παρέχει τις πληροφορίες που μας παρέχει, αλλά η Ελλάδα του κ. Τσίπρα θεωρεί ότι θα μπορούσε να συλλάβει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για την εξωτερική πολιτική του Τσίπρα. Τώρα, αυτό που λέτε δεν έχει δίκιο, ότι προσπαθεί, έχετε δίκιο, ότι προφανώς προσπαθεί να μαζέψει ό,τι δεξαμενή υπάρχει, η οποία είναι αυτή που είναι έτσι, στην αριστερά, εγώ είμαι και στην ακροαριστερά.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει σε ένα ποσοστό του 16-17%, πόσο τον δείχνουν από 15 μέχρι 17 οι δημοσκοπήσεις. Εάν θέλει να πάει υψηλότερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν έχει άλλο δρόμο από το να κινηθεί λίγο περισσότερο προς τα αριστερά, αλλά θα πρέπει να δει αν θα να το κάνει προσεκτικά για να μην διώχνει άλλους ψηφοφόρους. Με αυτήν την κίνηση δεν θεωρώ ότι διώχνει κάτι από τους ψηφοφόρους που έχει μαζέψει, διότι δυστυχώς κατά την άποψή μου υπάρχουν αρκετοί αντι-Ισραηλινοί Έλληνες στο εκλογικό σώμα της χώρας.
0: Πώς βλέπετε μια και το έφερε κουβέντα να εξελίσσεται δημοσκοπικά ο κύριος Τσίπρας, είναι αυτό περίπου η οροφή του? Είχαμε μια...
1: Νομίζω πως ναι. Θα εκπλαγώ εάν περάσει το αυτό που λέμε να περάσει το 20%, προσωπικά θα εκπλαγώ. Νομίζω ότι θα κυμανθεί περίπου στα ποσοστά της δεύτερης κάλπης του 2023, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή το 17 κάτι που είχε πάρει, νομίζω ότι εκεί κοντά θα κινηθεί. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να πάει στο 22-23 τώρα που λένε κάποιοι. Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχουν διαθέσεις.
1: Δεν είναι ακόμα εκεί. Δεν υπάρχουν οι δεξαμενές για να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Γενικά ο χώρος της αριστεράς πώς βλέπετε να κινείται και να διαμορφώνεται? Δηλαδή, και να ενώ συνολικά το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα για κομματίδια, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ.
1: Η λογική λέει ότι ο κ. Τσίπρας θα κυριαρχήσει τουλάχιστον για την ώρα. Περιμένουμε μετά από τις εκλογές του 27 να δούμε εάν στα πολύ αριστερά μπορούν να ενωθούν, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δηλαδή Κωνσταντοπούλου, Πολάκης και Μέρα 25, υπάρχουν πολλά εγώ μαζεμένα για να γίνει το εμείς. Mm-hmm. Μετά περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει, που δεν θα είναι ως όλων προφανέστατα, τότε αυτοί που θα φύγουν τι θα κάνουν? Θα πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα ή θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση για μετά το 2027. Εάν δεν συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει, πιστεύω το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βρεθεί σε μια συγκυβέρνηση πιθανότητα τριών κομμάτων. Τότε...
0: Εννοείται με την Δημοκρατία?
1: Άμα είναι, θα είναι προφανές τα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα
0: λέτε ότι, θα καμφθεί και θα συγκυβερνήσει?
1: Θεωρώ πως ναι. Mm-hmm. Και επίσης θεωρώ ότι δεν θα φτάνουν η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα σήμερα, μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι θα θέλουν να συγκυβερνήσουν, δεν θα φτάνουν 151 και θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι με τα δεδομένα του σήμερα, έτσι, mm-hmm. μετά από 5-6 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Mm. Οπότε το θέμα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά. Διότι θα μπει σε μια κρίση πιθανότατα, αν δεν συγκυβερνήσει, αλλά και να συγκυβερνήσει θα έχει πάρει μια παράταση ζωής το κομμάτι που συγκυβερνά, ενώ το άλλο θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά ότι σίγουρα είχαν αφήσει 3 χρόνια χώρο τώρα στον κύριο Τσίπρα. Μπήκε μέσα και προσπαθεί ο ίδιος να γίνει ο ένας από τους 2 ή 3 πόλους, όσους έχουμε στο τέλος, το προσπαθεί. Εάν το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, είχε τώρα πρόεδρο τον κύριο Γερουλάνο, πιστεύετε ότι θα είχε βρει χώρο ο κύριος Τσίπρας? Εγώ πιστεύω πως όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πούμε το τι θα γίνει μετά το 27.
0: Δεξιά.

0: δεξιά, κοιτάξτε, έχουμε μια διαφορετική αγορά. Έχουμε την αγορά που έχει μεγαλώσει. Δημιουργήθηκαν από ένα κόμμα που ήταν 2, 3, 4, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο του 20+% αν βάλουμε και ένα κομμάτι της κυρίας Καριστιανού μέσα εκεί πέρα, το μεγαλύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα στα δεξιά είναι το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Οπότε ο κύριος Σαμαράς φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσιοποιήσεις τις οποίες βλέπουμε, να αποκτά μια δυναμική. Το 3 σίγουρα έχει γίνει 5 και στην τελευταία δημοσκόπηση έχει γίνει 7. Καταλαβαίνετε ότι αν το 7 είναι σίγουρο, τότε και από το μάλλον πάρει ένα ποσοστό, τότε μιλάμε ότι μπορεί να φτάσει σε επίπεδα τρίτου κόμματος.
1: Ναι, άλλος χάρτης αυτό.
0: Εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Οπότε και εκεί, αν δηλαδή φτάσει σε τέτοια επίπεδα, σίγουρα θα μαζέψει από κόμματα μικρότερα της δεξιάς. Mm-hmm. Για να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι οι ψηφοφόροι πάντα, όταν γίνεται κάτι με δυναμική, πάνε στο μεγαλύτερο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε μέχρι τις εκλογές.
1: Αν γίνει αυτό, μετά τα διλήμματα θα τεθούν στη Νέα Δημοκρατία. Για το τι θα κάνει.
0: Αν γίνει αυτό, τα διλήμματα θα είναι εκεί ακριβώς.
1: Mm. Για το τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ, ναι, πέστε, ναι.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό περιμένουμε εδώ τα αριστερά. Μέχρι πού θα πάει ο Τσίπρας, έχουμε μία αντίληψη. Τι θα κάνει το Πασόκ μετά και στα δεξιά, πώς θα κινηθεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο κύριος Σαμαράς σε αυτές τις εκλογές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μισθόλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Απόστολος Μισθόλας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά, 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Πάντα είχα την απορία τι οθεί Έλληνες δημοσιολογούντες, καθηγητές, διπλωμάτες, δημοσιογράφους γενικά, αυτούς που έχουν δημόσιο βήμα, να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας τους, δημοσιοποιώντας θέσεις οι οποίες είναι καταφανώς ανθεληνικές, αντιεθνικές, υπονομεύουν, βλάπτουν τα ελληνικά συμφέροντα και επίσης πολλές φορές είναι και άκυρες, άστοχες και έολες, αλφαγιώτα, ιστορικά. Δεν ισχύουν. Με άλλα λόγια, διαδίδουν ιστορικά ψεύδι ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμφιλεγόμενες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, στο όνομα δήθεν της ιστορικής αλήθειας, πολλοί εμφανίζονται πρόθυμοι να στραφούν κατά της χώρας, ξεπλένοντας την Τουρκία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρόπουλο.
0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα μια τοποθέτηση του καθηγητή, του κυρίου Θανάση Διαμαντόπουλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παραδεχθεί τα εγκλήματα, έτσι είπε, που έχει κάνει κατά την εκστρατεία στην Μικρά Ασία. Ότι έκανε εγκλήματα κατά αμάχων, ότι θα πρέπει αυτά να τα παραδεχθεί, να αποδεχθεί την ευθύνη την ιστορική για λόγους ιστορικής αλήθειας κλπ. Αφενός, αυτά δεν ισχύουν. Αφετέρου, προσωπικά μου κάνει εντύπωση τι οθεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο να στρέφονται κατά τη ίδια του τη χώρα, διότι περί αυτού πρόκειται, ξεπλένοντας την Τουρκία. Και κυρίως όταν πρόκειται για απόψεις οι οποίες δεν τεκμηρώνονται ιστορικά. Έτσι.
1: Κοίταξε, Λαμπρόπουλο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο, έναν ομότιμο καθηγητή, ο οποίος έχει γράψει και εξαιρετικά συγγράμματα. Και θα έλεγα ότι εγώ εξεπλάγει με αυτή την τοποθέτηση στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, γιατί πρώτον παρέλειψε να περιγράψει το ιστορικό πλαίσιο όλης αυτής της όχι των υποτιθέμενων σφαγών, αλλά τουλάχιστον να περιγράψει ποια ήταν η κατάσταση όταν έσπασε το μέτωπο στην Μικρά Ασία και τι ακριβώς συνέβη με τον υποχωρούντα ελληνικό στρατό. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια λογική σε ορισμένους που αφορά το περίφημο δίκτουμ του Σολομού, το εθνικό είναι το αληθές. Και αυτό πράγματι είναι αληθινό, αρκεί να μην είναι πολιτικοποιείται και να μην εργαλειοποιείται η ιστορία για πολιτικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι όντως χρειάζεται να μαθαίνουμε την αλήθεια. Ποια είναι όμως η αλήθεια εδώ? Πράγματι συνέβησαν γεγονότα, δηλαδή ο υποχωρούν ελληνικό στρατός στην Ανατολία προέβη σε καψίματα ορισμένων τουρκικών χωριών και σε εκτελέσεις, γιατί εκεί επέδραμαν και έκαναν παρεμποδιστικές επιχειρήσεις εναντίον του ελληνικού στρατού τα περίφημα Κουβαγί, Μιλιγέ, του Κεμάλ. Δηλαδή από τα χωριά αυτά, από τη Γιάλοβα, ομάδες παραστατιωτικές των Τούρκων επέδραμαν κατά του ελληνικού στρατού. Δεν υπήρξε ποτέ καμία εντολή από το Γενικό Επιτελείο της Στρατιάς Μικράς Ασίας για οποιαδήποτε στοχοποίηση του τουρκικού άμαχου πληθυσμού. Δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή εντολή στοχοποίησης των Τούρκων αμάχων. Μην ξεχνάμε την περίπτωση Στεργιάδη, ο οποίος επέφερε τη μήνυ του ελληνικού πληθυσμού της Μικρασίας, γιατί αντιμετώπισε τους Τούρκους υπερβολική επίοικια, καθώς από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη είχαμε δολοφονίες, είχαμε καταστροφή, λαιλασίες, βιασμούς χωριών στα περίχωρα της Σμύρνης, ελληνικών χωριών και σφαγή ελληνικών πληθυσμών.
0: Ακόμα και τους προσκόπους φάξανε οι Τούρκοι. Τα παιδιά, έτσι.
1: Τα παιδιά, βέβαια. Κοίταξε, αυτή ήταν η περίφημη περίπτωση του Αηδηνίου το 1919, όταν οι τσέτες του μετέπειτα πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές εισέβαλαν στην πόλη, ευνηδίασαν τους Εύζωνες του Σκηνά και αφού εισήλθαν στην πόλη προέβησαν σε τρομακτικές σφαγές, σε λαιλασίες, σε βιασμούς κοριτσιών και αγοριών και το κυριότερο είναι ότι 31 πρόσκοποι που αντιστάθηκαν και κάλυψαν την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από την περιοχή και έπεσαν, όσοι έπεσαν εχμάλωτοι των Τούρκων υπέστησαν τα φρικτά βασανιστήρια, τα περισσότερα παιδιά κρεμάστηκαν, ουσιαστικά τους σκύλευσαν νεκρούς. Ήταν μια φρικιαστική κατάσταση την οποία την περιγράφει ο Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης τότε, ο τοποτηρητής, ο μετέπειτα Μητροπολίτης και τοποτηρητής της Μητρόπολης Θήρων, Κιλιούπολης.
0: Κάτι που προκάλεσε τη μήνη του Κονδύλη.
1: Ναι, κάτι που προκάλεσε τη μήνη του και του, συνολικά του
0: ελληνικού στρατού.
1: Το ελληνικού στρατού, γιατί όταν ήρθαμε ξανά στην πόλη και είδαμε 6.500 σφαγμένους και όσοι επέζησαν από τους 11.000 του Αηδηνίου ήταν σε φρικτή κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι η τάση για εκδίκηση ήταν δεδομένη.
0: Τους κυνήγησε ο Κονδύλης, τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
1: Τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κονδύλης συνέλαβε Ιταλούς και τους εκτέλεσε.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή εκτέλεσε τους Ιταλούς ο Κονδύλης, επειδή κάλυπταν τους Τούρκους, έτσι ότι αν δεν μου τους παραδώσετε, θα φτάσω καίγοντας μέχρι την Βαβυλώνα.
1: Ναι. Υπάρχει και το εξής συμβάν, ότι ο Μεντερές με τους Τσέδες επιτέθηκε στο Αηδίνη με την κάλυψη του Ιταλικού πυροβολικού. Λοιπόν, όπως και να έχει, γιατί ο Δηματοπούλος αναφέρθηκε στην Ανατολία και στο γεγονός ότι κάηκαν τουρκικά χωριά και δυνάμεις του ελληνικού στρατού προέβησαν σε ομότητες κατά τουρκών αμάχων. Αυτό όταν λέγεται και λέγεται με τέτοιο τρόπο προκαλεί εντυπώσεις και προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ στο περίφημο βιβλίο του το Aftermath αναφέρει ότι υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά βίας κατά Τούρκων αμάχων, αλλά αυτά δεν είχαν σε καμία περίπτωση εκτεταμένη μορφή.
0: Ούτε μαζική, ούτε υπήρχε ως πολιτική αυτό.
1: Ούτε εννοείται ότι δεν υπήρχε ως πολιτική.
0: Εν αντιθέσει με τους Τούρκους που η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία ήταν κρατική πολιτική, ήταν κεντρική πολιτική.
1: Ακριβώς, και εδώ Λάμπρο, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν επιτρέπεται ένας Έλληνας ακαδημαϊκός να εξισώνει ή να εξομοιώνει μια γενοκτονία ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και 1,5 εκατομμύριο οι Αρμένοι και άλλοι 60.000 και παραπάνω οι Ασσύριοι. Δηλαδή μια γενοκτονία εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών με ορισμένες, με μονωμένες ενέργειες καταδικαστές μεν, αλλά αυτές συνολικά, σύμφωνα με υπολογισμούς, δεν υπερβαίνουν το σύνολο πάνω από 600-650 άτομα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και οι μαρτυρίες που υπάρχουν για αυτά, είναι σαφές ότι μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία ναι μεν έγιναν κάποιες ομότητες, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί, ούτε μπορεί να μπει στη ζυγαριά αυτό το πράγμα με αυτά που έπραξαν οι Τούρκοι κατά των ελληνικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Και βέβαια όλα αυτά που είχαν υποφέρει
0: οι
1: ελληνικοί πληθυσμοί επί δεκαετίες.
0: Πριν, έτσι, γιατί η εθνοκάθαρση, ας πούμε, του ελληνισμού του Πόντου είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.
1: Εννοείται, και πολύ πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Από την περίοδο του Κόκκινου Σουλτάνου, όπως ξεκινήσανε και οι περίφημες σφαγές του Χαμιδιέ εναντίον των Αρμενίων. Αυτά, με το να πεις ότι αναγνωρίζεις ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ή ουσιαστικά αντιπαραβάλεις τις ομότητες που έπραξαν οι Τούρκοι και τα φρικιαστικά εγκλήματα και τις γενοκτονίες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, για να λες ότι στην Τριπολιτσά, παραδείγματος χάρη, σε σφάγισαν 30.000 Τούρκοι. Αυτό είναι μια αδόκιμη, ένας αδόκιμος παραλληλισμός.
0: Να προσπερνάς τα εκατομμύρια σφαγιαστέ των Ελλήνων στην επί μισή χιλιετία, περίπου 400-500 χρόνια.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας, λόγω Red Code, καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αμέ, αλλά εν προκειμένου λειτουργήσε βάση το συμφερό, επί τη βάση των συμφερόντων της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι. Όταν δεν ήθελαν οι Άγγλοι να υπάρξει νέο, εκ νέου ελληνοτουρκικός πόλεμος και έκαναν τα πάντα για να τον αποτρέψουν. Τότε λοιπόν ο Τόιμπι στο περίφημο βιβλίο αυτό, το οποίο συνιστώ να το διαβάσουν οι ακροατές, αφού όμως έχουν διαβάσει και ένα σωρό άλλα επωνύματα για την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή και συνολικά για τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων στην συγκεκριμένη περίοδο, δεν μπορεί να το διαβάζει δηλαδή αποσπασματικά αυτό. Ο Τόιμπι ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές έκαναν ομότητες. Αυτό ήταν το πλαίσιο και επειδή έκαναν και οι δύο πλευρές ομότητες, το είπε επί λέξη, για να αποτραπεί ένας νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος θα πρέπει η Μεγάλη Βρετανία να λειτουργήσει κατευναστικά και προς τους δύο.
0: Αυτό εξυπηρετούσε βέβαια την πολιτική.
1: Το κατευναστικό και προς τους δύο, ναι. Ήταν να παραδεχτούν και οι δύο πλευρές ότι υπήρξαν ομότητες εν καιρό πολέμου.
0: Αυτό εξυπηρετούσε.
1: Εγκλήματα εναντίον αμάχων. Αυτή ήταν η λογική.
0: Εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική και όχι την ιστορική αντικειμενικότητα.
1: Όχι, εδώ δεν εξυπηρετούσε την ιστορική πραγματικότητα, εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική. Ήταν πολύ στοχευμένο, το γράφει και στο βιβλίο μέσα. Ο ίδιος ο Τόιμπι το γράφει. Όπως και να έχει. Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο που δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν έχουμε μια λογική, εδώ θέλει προσοχή, δεν είμαστε σε μια λογική αναγνώρισης γενικότερα των γενοκτονιών. Οι Τούρκοι να έχουν αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που έχουν κάνει και να πούμε και εμείς ως δείγμα καλής θέλησης, που δεν υπάρχει κιόλας.
0: Μα δεν υπάρχει, τι να πούμε αυτό που δεν υπάρχει.
1: Τι να πούμε αυτό, ναι, δηλαδή να μπούμε σε μια λογική ότι ξέρετε εντάξει και εμείς κάναμε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα κάνουμε. Δηλαδή είναι τόσο έολο το επιχείρημα που υποτίθεται και μάλιστα και που συγκρίνεται κιόλας με τη Γαλλία και την Αλγερία, που αυτό από... Γενικά υπάρχει μια τάση πάντως σε διάφορους Έλληνες ακαδημαϊκούς, ειδικά κατά το παρελθόν, αλλά υπάρχουν αυτοί ακόμα, υπάρχει μια τάση να εξομοιώνεται η βασική ιστορία, η απικιακή ιστορία των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης με την ελληνική.
0: Αυτό είναι δηλαδή, αποτελέσμα.
1: Εμείς είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε απικιοκρατική ιστορία.
0: Εδώ μιλάμε για γηγενείς ελληνικούς πληθυσμούς και όχι
1: ναι,
0: για
1: δηλαδή απικιοκρατική. Αυτό, από τη μία, ο περίφημος συνταγματικός πατριωτισμός που επιχειρήθηκε εδώ πέρα να φορεθεί σαν ένα γνωλογισμός του Χάμπερμας, ο συνταγματικός πατριωτισμός.
0: Μην χάσουν.
1: Το αφορούσε, το έχουμε πει, αφορούσε τη μεταπολεμική Γερμανία. Για τα εγκλήματα που είχαν πράξει οι Γερμανοί, για το μιλιταρισμό των εγγενή που είχαν, πώς μπορούσε ο εθνικισμός, ο γερμανικός, να διοχετευτεί στην πίστη του στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία δουλειά να διοχετευτεί εδώ.
0: Και να
1: συμπληθείτε... Δεν υπάρχει τέτοιο παρελθόν σε εμάς. Το αντίθετο υπάρχει. Είμαστε τα θύματα γενοκτονιών, οι οποίες γενοκτονίες δεν έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως και φταίμε και εμείς.
0: Λόγω ελληνικής ολιγορίας.
1: Λόγω ελληνικής ολιγορίας και όχι μόνο, Λάμπρο, για να το λέμε αυτό. Δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ελληνική ολιγορία, σαφώς, αλλά δεν είναι μόνο.
0: Υπάρχει
1: ελληνική
0: σκοπιμότητα, αλλά δεν τους έχει διευκολύνει η ελληνική
1: ολιγορία. Διευκολύνει.
0: Οι άλλοι έχουν τα συμφέροντά τους. Δεν κάνουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, αύριο έχουμε εκτός απρόπτου την έγκριση από το Κησέα της ασπίδας του Αχιλλέα, των διαφόρων συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Μια πολύ μεγάλη αγορά, νομίζω θα είναι τουλάχιστον 3 δις η επένδυση αυτή, και θα σηματοδοτήσει μια άλλη εποχή στο θέμα της αντιβαλιστικής και αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Χρήστος Ξενάς, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Ναι, αύριο περνάει από το Κησέα, λοιπόν, η έγκριση του θόλου, του ελληνικού θόλου αεράμυνας, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Agenda 2030. Θυμίζουμε ότι το Agenda 2030 είναι το πρόγραμμα γενικής ανασυγκρότησης και ανανέωσης των ανόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και μέρος αυτού είναι βεβαίως και τα εξοπλιστικά, και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα είναι αυτό τώρα που εξελίσσεται με την Ανατολική Αεράμυνα. Τι πάμε να εγκρίνουμε? Πάμε να εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι Ισραηλινής κοπής και κατασκευής, με 3 διαφορετικά συστήματα αντιεροπορικά. Ένα μικρής εμβελίας αυτοκινούμενο θα είναι τα συστήματα Spider της Rafael. Στην μέση κατηγορία εμβελίας θα είναι τα Barak MX της IAI, της Israel Aerospace. Και τα αντιβαλιστικά, τα αυτά που θα αναχαιτίζουν σε πολύ μεγάλο ύψος, θα είναι τα David Sling, τα οποία θα φτάνουν και εκτός ατμόσφαιρας με ειδικά βλήματα. Θέλουμε να αγοράσουμε, τουλάχιστον αυτό είναι η πληροφόρηση, θέλουμε να αγοράσουμε 10 Spider, 7 Barak και 2 συστήματα David Sling. Όταν λέω αυτά τα νούμερα, αυτά πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε, γιατί κάθε σύστημα έχει κάποιους εκτοξευτές. Δεν είναι δηλαδή 10 εκτοξευτές. Μπορεί να είναι 10 επί 3, ας πούμε, στα Spider. Στα Barak μπορεί να είναι 7 επί 2. Τα David Sling θα είναι 2 επί ίσως 2. Θα δούμε. Περιμένουμε δηλαδή ακριβώς και εμείς.
0: Αυτά είναι αριθμός κελιών ή εκτοξευτών.
1: Εκτοξευτών.
0: Με πολλαπλά κελιά ο καθένας, έτσι.
1: Ναι, ο καθένας τώρα αναλόγως στο σύστημα έχει διαφορετικά κελιά. Δηλαδή το Spider έχει 8 πυράβλους, ο Barak έχει 4, το David Sling έχει 4 και ίσως, συγγνώμη, 6. Εξαρτάται τον εκτοξευτή, γιατί είναι τελείως διαφορετική πυράβλη, διαφορετικού μεγέθους, εμβελίας κτλ. Ουσιαστικά όλα αυτά μαζί, τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους, δηλαδή θα ανήκουν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και διοίκησης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να πάρεις ένα συγκρότημα εκτοξευτών και να το βάλεις σε ένα νησί στον Εύρο. Το θέμα είναι όλα αυτά να μιλάνε μεταξύ τους, να μιλάνε με το κέντρο αεράμυνας της πολεμικής αεροπορίας, τα κέντρα αεράμυνας, και να παράγεται αυτό που λέμε στην στρατιωτική ορολογία ενιαία εικόνα. Δηλαδή να μπορείς να βλέπεις σε μία οθόνη ό,τι βλέπουν όλα τα ραντάρ σου, όλοι οι υπόλοιποι αισθητήρες, εχθρικά και φιλικά αεροσκάφη, και να μπορείς να αναθέτεις αυτόματα στόχους. Δηλαδή να λες, είδα ένα ίχνος, το έχει δει το ραντάρ τάδε, και αναθέτω επιτόπου να το αναχαιτήσει ο εκτοξευτής τάδε που βρίσκεται στο σημείο δίνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι
0: το κέντρο διοίκησης που θα ενοποιεί αυτά τα συστήματα εμπεριέχεται στην παραγγελία.
1: Προφανώς, γιατί είναι και πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει η υπόσχεση ότι το κέντρο αυτό διοίκησης, Command and Control όπως λέγεται, C2 στα αγγλικά, θα είναι 100% ή θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικής εξέλιξης, ώστε να έχει η χώρα μας τον έλεγχο του πλήρως και να μπορεί η ίδια πάνω σε αυτό το σύστημα να προγραμματίζει και να ενθέτει καινούργιες δυνατότητες, υπηρεσίες, καινούργια συστήματα κτλ. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι που, να το πούμε έτσι πολύ απλά, μας προσφέρει και την κυριαρχία πάνω στα συστήματα. Διότι αν αγοράσεις ένα κέντρο ελέγχου, ένα λογισμικό δηλαδή, το οποίο είναι κλειδωμένο και το ξέρει κάποιος ξένος και μόνο αυτός μπορεί να του κάνει υποστήριξη και σέρβις και εξέλιξη, προφανώς είσαι εξαρτημένος από αυτόν και έχεις πολλούς περιορισμούς ή δυνητικά μπορείς να έχεις. Εάν λοιπόν είναι δικό σου το σύστημα και το έχουν φτιάξει ελληνικές εταιρείες και το ξέρουν, μπορεί να έχουν βοηθήσει και οι Ισραηλοί σε αυτό, αλλά το θέμα είναι να έχεις εσύ τα λεγόμενα κλειδιά
0: του συστήματος.
1: Τους κωδικούς, να ξέρεις τον κώδικα μέσα, τι γράφει, και να μπορείς εσύ ελεύθερα και όποτε θέλεις να κάνεις τις αλλαγές, τις παρεμβολές σου, τις δοκιμές σου κτλ. Το κόστος τώρα, το κόστος, να θυμίσουμε ότι όταν είχε πρωτοανακοινωθεί η ελληνική πρόθεση για Θόλο Αεράμινας, είχε ακουστεί το ποσό από στόμα του Υπουργού 2 δις ευρώ. Μετά το νούμερο πήγε στα 3 και ήδη έχουμε δημοσιεύματα που το ανεβάζουν στα 3,5. Ο λογαριασμός δηλαδή ανεβαίνει, αυτό δεν με εκπλήττει βέβαια προσωπικά και δεν νομίζω πρέπει να εκπλήττει κανένα, γιατί το αρχικό νούμερο των 2 δις ήταν χαμηλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέροντας τις τιμές που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά τέτοιων σύνθετων οπλικών συστημάτων, το να λες ότι με 2 δις θα πάρω κάτι τόσο σύνθετο και τέτοιες ποσότητες, δεν έβγαινε το νούμερο.
0: Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα απόκτησης, υλοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης, περίπου?
1: Τώρα εδώ βάζεις μεγάλη κουβέντα, διότι την ιστορία με το Θόλο Αεράμινας των Ισραηλινής παραγωγής τον συζητάμε από το 24-25, ας πούμε, και νωρίτερα, αλλά ας πούμε κάπου το 25 έχουν σταθεροποιηθήκανε και δρομολογηθήκανε οι συζητήσεις. Το ότι περνάει από το Κισαία σήμερα είναι ένα βήμα. Μετά πρέπει να ακολουθήσει η διατύπωση των τελικών συμβολέων, να γίνουν οι συμβάσεις με την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, να πέσουν οι προκαταβολές, άρα έχουμε ακόμα δρόμο για τη συμβασιοποίηση και την παράδοση. Εάν έχει γίνει η προεργασία καλά, και ελπίζω και νομίζω ότι έχει γίνει, μπορεί οι συμβάσεις να κλείσουν και φέτος μέσα στο 26.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ απίθανο να ή του χρόνου να δούμε έστω ένα σύστημα ή δύο στην Ελλάδα για, πώς να το πούμε, για γνωριμία. Δηλαδή να αρχίσει κάποια εκπαίδευση και προσαρμογή των Ελλήνων χειριστών. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τις ικανότητες της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας να παράγει, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η δική τους παραγωγή, η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητες, κατευθύνεται κυρίως στο να αναπληρώσουν και να ενισχύσουν τα δικά τους συστήματα. Τα οποία έχουν εξαντλήσει με τις συνεχόμενες εδώ και ένα χρόνο συγκρούσεις, 1,5 χρόνο συγκρούσεις με το Ιράν. Τα ίδια συστήματα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι για αναχέτηση Ιρανικών βαλιστικών και μη επανδρομένων. Άρα λοιπόν θέλουμε κάποια χρόνια για να δούμε όλα τα συστήματα στην Ελλάδα και να προσαρμοστούν, να εκπαιδευτούμε κτλ. Έχει δηλαδή χρόνο, αλλά προφανώς η δουλειά, αν έχει ξεκινήσει και προχωράει, είναι θετικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, ως εκτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, οι Ισραηλοί εδώ να πούμε ότι έχουν μια φιλοσοφία ότι σε χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές και με τις οποίες έχουν αμυντική συνεργασία δίνουν προτεραιότητα ακόμα και έναντι άλλων που μπορεί να έχουν προηγηθεί με την ίδια παραγγελία για το ίδιο σύστημα, αλλά δεν υπάρχει τόσο στενή σχέση. Να το πω απλά, στην ελληνική παραγγελία θα δώσουν προτεραιότητα για προφανείς λόγους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά μπροστά καλά. Έτσι λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση, ως γνωστόν στην εκπομπή Αγαπάμε την Ιστορία, για την παρουσία, με αφορμή την κυκλοφορία συγκεκριμένου βιβλίου, για την παρουσία των Ελλήνων στα εξερευνητικά ταξίδια των Ισπανών, των Πορτογάλων κλπ. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας και αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση να την ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα για το βιβλίο σας «Οδυσσέας στη θάλασσα του Νότου» που αφορά στη συμμετοχή Ελλήνων στα ταξίδια του Κολόμβου, του Μαγκελάνου κλπ. Και λέγατε χθες ότι υπήρχε πολυπληθής ελληνική παρουσία και με συμβολή, δηλαδή ήταν τυπικά απλά πληρώματα.
1: Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι το πιο σημαντικό ίσως, της αποστολής του Μαγκελάνου, του πρώτου γύρου του κόσμου δηλαδή. Το σύνολο των αυτών που πήραν μέρος ήταν 240 περίπου. Σε αυτούς οι 40 ήταν ξένοι, μη Ισπανοί. Από τους 40 οι 9 ήταν Έλληνες. Τώρα από τους 240 σώθηκαν μόνο 18, ούτε ο ίδιος ο Μαγκελάνος. Όταν στην επιστροφή δηλαδή ολοκλήρωσαν τον γύρο. Στους 18 αυτούς οι 7 ήταν Έλληνες. Δηλαδή δεν είχε καθεί ουσιαστικά κανένας. Οι δύο μόνο που το σκάσανε στο Βόρνεο λέει και ένας που γύρισε πίσω. Αυτό θεωρείται ας πούμε το άκρο νάωτον της αυτοσύνης
0: και
1: την επιβίωση ακριβώς. Το άλλο όμως είναι και το τεχνικό ζήτημα που ήθελα να πω, ότι στους δυο που γύρισαν πίσω, ο ένας από την Άξο, ο πλοηγός Φραγκίσκος Άλπος λεγόταν, και ένας ο Ροδίτης, Ναύπηρος Μιχαήλ Ροδίτης, ο Άλπος μας άφησε το καλύτερο τεχνικό κείμενο για το γύρο του κόσμου, με περιγραφές, ας πούμε, τις ναυτικές περιγραφές του ταξιδιού, και ο άλλος ήταν ίσως ο καλύτερος που το κατάφερε να φέρει και το μοναδικό καράβι που γύρισε πίσω, το Βικτόρια. Άσχετο βέβαια, οι Ισπανοί έδωσαν όλη τη δόξα στον αρχηγό της αποστολής της επιστροφής που ήταν ο Βάσκος Ελκάνο. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ευτυχώς έχουμε αυτό το κείμενο, το οποίο μάλιστα το βγάλαμε σχετικά πρόσφατα σε τρεις γλώσσες με τη βοήθεια του Ίδρυματος του Τσάκου, που είναι το ίδρυμα αυτό της ναυτοσύνης που είναι που έχει έδρα την Ουρουγουάη. Τώρα το άλλο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι και στην κατάκτηση του Μεξικού συμμετείχαν Έλληνες και σε όλες σχεδόν τις αποστολές. Στο βιβλίο υπάρχει ένας κατάλογος όλων των κατακτήσεων και εξερευνήσεων των Ισπανών του 16ου και 17ου αιώνα, και σε ελάχιστες από αυτές δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Αυτό σε ό,τι αφορά την παρουσία βέβαια. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα, δηλαδή υπάρχει εκτός από την παρουσία και από την δυνατότητα επιβίωσης. Ήταν ότι οι άνθρωποι που πήγαν εκεί κατάφεραν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο πιο γνωστός από όλους που λέγεται ο Πέτρος ο Κρητικός, η ιστορία μέχρι τώρα μόνο με αυτόν ασχολήθηκε, ήταν πολύ σημαντικό στην οργάνωση, στην κατασκευή όπλων, πολεμοφοδίων κτλ. Είχε μια δική του ομάδα περίπου 30-40 Ελλήνων που τον ακολουθούσαν παντού και στις εξερευνήσεις αυτή μέσα στο εσωτερικό της Αμερικανικής Ήπειρου, όχι στη θάλασσα. Και επίσης βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοια μεγάλη εξοικείωση με τη χαρτογραφία κτλ. Που όταν ο Francis Drake, ο περιβόητος αυτός πειρατής τέλος πάντων της Ελισάβετ, έκανε τον γύρο της Αμερικής και αναζητούσε να δει το χρυσό για να ληστέψει το χρυσό των Ισπανών, αναζητούσε να βρει και τους Έλληνες ναυτικούς, και είχε συλλάβει κάποιον Έλληνα εκεί ονόματι Ιωάννη, τον πήρε μόνο και μόνο για να τον καθοδηγήσει, και όταν έφτασε κάπου κοντά στην Καλιφόρνια τον άφησε ελεύθερο. Θα να πω δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία για την ικανότητα των ανθρώπων, των Ελλήνων που είχαν πάει εκεί, γιατί όπως σας είπα και στο προηγούμενο, ας πούμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν άνθρωποι νησιώτες, εξοικειωμένοι, με μεγάλη δυνατότητα. Τώρα, από αυτούς τι έμεινε θα μου πει κανείς, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ. Σας είπα ότι περίπου εγώ τις υπολογίζω κάπου 400-500 σε σύνολο 40.000 Ισπανών, ας πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες είναι είτε ανθρωπονύμια είτε τοπονύμια. Δηλαδή στο Μεξικό, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, υπάρχουν πάρα πολλοί χίλιοι Περού κτλ. Υπάρχουν πολλά τοπονύμια με την ονομασία Γρίεγο. Ας πούμε στη Βενεζουέλα, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο θέατρο, το οποίο δεν το πειρέσε. Ευτυχώς Αγριέγο, το οποίο είναι ιδρυμένο ένα μεγάλο όχι χωριό, ας πούμε το παραθεριστικό κέντρο της Βενεζουέλας, αλλά έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ολόκληρη μια συνοικία, ας πούμε, στο Νέο Μεξικό, η πιο παλιά συνοικία, λέγεται Γριέγο, γιατί πρόκειται από κάποιον Έλληνα, Χουάν Γριέγο, ο οποίος δημιούργησε μια ολόκληρη δυναστεία. Μιλάω για το Νέο Μεξικό που σήμερα ανήκει στις Ηνωμένες
2: Πολιτείες. Ναι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι οι Ισπανικές κτίσεις έφταναν μέχρι το Βανκούβερ, δηλαδή έφταναν ως τον Καναδά. Και το Βανκούβερ συνδέθηκε επίσης με έναν Έλληνα λίγο απόκριφο, τον οποίο τον λένε Χουάν Ντε Φούκα, δηλαδή Ιωάννη Φωκά. Ήταν ένας Κεφαλονίτης, Απόστολος Βαλεριανός λεγόταν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε βρει το πέρασμα. Βέβαια αργότερα αμφισβήτησαν αυτές τους ισχυρισμούς, αλλά έμεινε το όνομα. Τώρα εκείνο το στενό λέγεται Χουάν Ντε Φούκα. Δηλαδή έμεινε το στενό και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και άλλες περιοχές εκείνες. Mm-hmm. Το άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον και που αφορά κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, την ειρηνική, γιατί δεν είχαν μόνο ναυτική και πολεμική δράση οι Έλληνες, είναι ότι έχουμε με 2-3 ονόματα τα οποία έμειναν στην ιστορία. Ας πούμε, η πρώτη συστηματική απόσταξη που έγινε από τα σταφύλια και δημιούργησε το εθνικό ποτό της Χιλής και του Περού, που λέγεται Πίσκο, οφείλεται σε ένα Κερκυραίο, ο Πέτρος Μανουέλ, ας πούμε, Πέτρος του Μανουέλ. Και μάλιστα πρόσφατα, χρειάστηκε να βάλω και εγώ το χέρι μου.
2: Ναι.
1: Έγινε μια προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτό το Πίσκο ως, ξέρω εγώ, Περού, Βενιέ, του Περού, ας πούμε.
2: Εγώ ποιο Πίσκο, δεν το ξέρω τον ελληνικό, έχω ποιο Πίσκο. Σοβαρά τώρα Έλληνα το απόσταξε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, γιατί βρέθηκε τελικά αυτό, βρέθηκε. Τελικά η απόδειξη ήταν ότι βρέθηκε το. Στα κληρονομικά του, στα χαρτιά του, βρέθηκε σχεδίασμα, περιγραφή πώς θα κάνουν το Πίσκο, πώς θα κάνουν το Πίσκο. Και έτσι το Περού κέρδισε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αυτή την άλλη, ας πούμε, το προνόμιο της άλλη. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και μνημείο άλλωστε εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν, ζούσε αυτός ο Κερκυραίος. Το άλλο είναι στην Κωνσταρίκα. Η μεγαλύτερη φυτεία κακάου που είχε γίνει στην Ανατολική Κωνσταρίκα ήταν έργο ενός κοπελίτη, που είχε βέβαια και αυτός, όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά, ιβηρικό επώνυμο, Αντώνιο Ακώστα. Αυτός λοιπόν μάζεψε όλους τους συγγενείς που έφερε από την Ελλάδα και γύρω στα 1670 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιεργητές κακάου της Κωνσταρίκα. Και σήμερα ακόμα η οικογένεια που βέβαια δεν έχει τώρα με τις επιμειξίες, αλλά κράτησε το επώνυμο Ακώστα Ρέβαλο και ανέδειξε, δεν ξέρω, και μια καινιά διγοσαριά βουλευτές και ένα πρόεδρο Δημοκρατίας, ανάγει την καταγωγή στο Σκόπελο. Οι Σκοπελίτες βέβαια δεν το ξέρουν. Τελικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι γύρισαν μετά, όχι στην Ελλάδα, ελάχιστοι γύρισαν στην Ελλάδα. Μερικοί μάλιστα που γύρισαν βοήθησαν και στην κατασκευή, στο σχεδίασμα των πρώτων χαρτών, ελληνικών χαρτών της Αμερικής. Οι περισσότεροι μείναν στη Σεβίλη, που ήταν και η πρωτεύουσα, όπως σας είπα, της Ισπανοαμέρικα, όπως την λέμε. Εκεί λοιπόν ένας από τα κύθυρα κατάφερε με τα χρήματα που έχει μαζέψει από τα διάφορα χρυσορυχεία της Χιλής να δημιουργήσει ένα ολόκληρο μοναστικό συγκρότημα, το οποίο μάλιστα ζήτησε να είναι ανατολικού ρυθμού, βέβαια ουνίτες, αλλά πάντως ορθόδοξο. Λεγόταν Νικόλαος Τριάρχης. Αυτό έχουμε και το επώνυμο, όνομα και επώνυμο, αλλά έχουμε και το πρόσωπό του, διότι
3: η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι
4: είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
15: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
16: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 10 τραυματίες στο Ιράν από τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία και εμπορικά πλοία στα περιφερειακά ύδατα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν στεναρή απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με ιρανικά ντρόνς εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύεται η ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι, στα 88,27 δολάρια το αμερικανικό αργό. Την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων αναμένεται να εγκρίνει το ΚΙΣΕΑ, που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Τα συστήματα αυτά θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της ασπίδας του Αχιλέα του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά, που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Μπλόκο στην πώληση ενεργειακών ποτών σε ανήλικους κάτω των 16 ετών μελετά το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθηκε ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Είχε απασχολήσει τις αρχές καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Ο δράστης υποστήριξε πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο και κατέληξε σε σωματική συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 650 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητήσει ο όμιλος. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ψηφιακό φάκελο όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δήμους, τις περιφέρειες και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πολίτης με τους κωδικούς του τάξης θα βλέπει το σύνολο των χρεών τα οποία θα μπορεί να εξοφλήσει μέσω της πλατφόρμας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, επέκταση του συμβολέου του ως το καλοκαίρι του 29 με την Μπάγερ Μονάχου θα υπογράψει ο Χάρι Κέιν. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολέου του Ζερεμί Ντοκού με τη Manchester City.
17: Ο καιρός.
16: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου του 2026. Αν θέλω να το κάνω πιο αισιόδοξο, είναι προπαρασκευή. Ε, ακόμα καλύτερα, δεν ακούγεται? Πολύ καλά. Είμαστε μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο, μια ανάσα από το να φύγουν και οι υπόλοιποι εκδρομής, διότι κάθε

Είχε ένα αεράκι, είχε δροσιά σε σχέση με το ότι είχε τις προηγούμενες ημέρες. Να μου πεις τώρα, ζέστη τριών ημερών που ήταν σχεδόν 40 βαθμοί, θα φύγει έτσι, θα κάνει φρουπ και θα φύγει, γιατί έχουν πυρώσει τα μπετά, θέλει λίγο ακόμα, αλλά επειδή θα πέσει για κάποιες μέρες η θερμοκρασία, νομίζω ότι θα πάρουμε μια ανάσα σε σχέση τουλάχιστον με το τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Ψηλές θερμοκρασίες σε πολλά μέρη της Ελλάδας. 43,5 βαθμούς έγραψε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, που ήταν και το ρεκόρ. Στη Σπάρτη 42 βαθμούς, στον Κάμπο Αμφίκλειας 41,4, στο Μιστρά στην Λακωνία 41,3 βαθμούς Κελσίου, στα Ψαχνά στην Εύβοια 41,3 επίσης, 41,1 στις Αιγαίες στο Γήθιο, στα Χανιά 41,1, στην Λιβαδιά επίσης 41,1. Ενδεικτικά οι τιμές, οι υψηλότερες τιμές που έγραψαν από τους σταθμούς που μετράει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. 28 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και 138 σταθμοί πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Καλά ψηθήκαμε, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει το θερμόμετρο. Ξεκινήσαμε με Μέρι Λίντα, διότι έχουμε κι εμείς μια θλίψη στην καρδιά. Έφυγε αυτό το χαμόγελο της Μέρι Λίντα, γιατί άμα σκεφτείς τι σου έρχεται στο μυαλό, αυτή η χαριτωμένη κοπέλα στην σκηνή δίπλα από τον Μανώλη Χιώτη, δηλαδή ακόμα και αν έκανε πολλά χρόνια μετά καριέρα μόνη της, η εικόνα που έχει είναι από τις ταινίες, τα βίντεο κλιπ της εποχής δηλαδή, τις ελληνικές ταινίες, δίπλα από τον Μανώλη Χιώτη να τραγουδά. Να λυκνίζεται με μέτρο όμως. Είχες πάντα την αίσθηση ότι τώρα θα κάνει ένα τσακ και θα αρχίσει να χορεύει σαν τρελή, αλλά όχι, ποτέ. Λίγο τα χεράκια, λίγο από τη μέση και πάνω, λίγο τα ποδαράκια μαζεμένα, αυτό. Αλλά έβλεπες ότι μέσα υπήρχε ρυθμός και μια φωνή με τα απίθανα γυρίσματα που είχε η Μέρι Λίντα, και μια φωνή που ήταν από τις λίγες που μπορούσε να τραγουδήσει σχεδόν όλη την γκάμα του ρεπερτορίου, από ελαφρό λαϊκά, από παλιότερα τραγούδια, από λαϊκά, από Χιώτη και Θοδωράκη μέχρι Ατίκ, Σογιούλ και όλα τα υπόλοιπα. Έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών. Το τελευταίο διάστημα την φιλοξενούσαν στο γυροκομείο Αθηνών. Η τελευταία της επιθυμία είναι η εξόδιος ακολουθία να γίνει στο κλεισάκι του γυροκομείου και μετά θα κηδευτεί στο πρώτο νεκροταφείο.

κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννημένη το 1935 στον πύργο της Ηλίας και 2,5 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στον Κολωνό, όταν ο πατέρας της αντιμετώπισε σοβαρά πρόβλημα υγείας στις φτωχογειτονίες της Αθήνας. Μεγάλος, άρχισε να ονειρεύεται με όχημα το τραγούδι. 7 ετών έπεισε τους γονείς της να την οδηγήσουν στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ, όπου ο Ορέστης Λάσκος αναζητούσε νέα ταλέντα, ανέβηκε στη σκηνή, τραγούδησε μπροστά σε εκατοντάδες και η ερμηνεία της εντυπωσίασε τον ήδη τότε πολύπειρο Λάσκο, ο οποίος την ξαναβάφτισε αποδίδοντάς της το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα. Αυτή ήταν η αρχή μιας ιστορικής διαδρομής. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιώργου Βαϊλάκη από την Απογευματινή. Θα ακούσουμε και άλλη Μέρι Λίντα στην συνέχεια, να τραγουδάει και Χατζηδάκη και Θοδωράκη και τους υπόλοιπους μεγάλους που τραγούδησε στην πλούσια καλλιτεχνική πορεία που είχε. Τι άλλο έχει το μενού σήμερα? Έχει μπαλίτσα, ξεκινάνε τα προκριματικά από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ακόμα δεν έσβησε η μηχανή από το Μουντιάλ, ξεκινάνε τα προκριματικά. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, όπου αναζητά προβάδισμα στο πρώτο βήμα, και Πάξη Παναθηναϊκός, με στόχο τις δύο νίκες πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο conference, να ξεκινήσουν καλά οι ομάδες. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μπαίνουν αργότερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Διάβαζα χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τον Τζιάννι Φαντίνο, ξέρετε, τον πρόεδρο της FIFA, αυτόν τον υπέροχο κύριο που τον πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ και του είπε: ρε εσύ τώρα, τι κόκκινη κάρτα τώρα, τι χαζομάρες είναι αυτές που έχετε. Έλα, σβήστε τώρα την κόκκινη κάρτα που δώσατε στον παίχτη των ΗΠΑ της Αμερικής.

Και πάμε παρακάτω. Και ο Ιφαντίνο την έσβησε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά ξεπληρώνονται με κάποιο τρόπο. Όχι με έναν, με πολλούς. Ένας, για παράδειγμα, τρόπος είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει, λέει, τον Τζιάννη Ιφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Εξαιρετικό, εξαιρετική ιδέα. Δηλαδή, πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Αν διαιτητεύσει τον κόσμο όπως διαιτήτευσε το Μουντιάλ ο Ιφαντίνο, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Διότι αν το κάνουμε πολύ τάλιρα, τι κάνει ο ΙΕ, το διαιτητή του κόσμου. Δηλαδή, όπου υπάρχουν διαμάχες, μπαίνει θεωρητικά στη μέση για να τα βρουν οι δύο πλευρές. Οικειανόκρανοι του ΙΕ, έτσι δεν λένε. Παλιά όταν τσακωνόταν, δεν λέγανε και εσύ τι είσαι, οικειανόκρανος του ΙΕ. Έτσι λοιπόν. Σκέψη τώρα να είναι ο Ιφαντίνο εκεί πέρα. Ανατροπή και πέναλτι. Τα άλλα νέα της ημέρας, το AI χάκαρε τον εαυτό του. Εξαιρετικά, δηλαδή πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Χάκαρε τον εαυτό του, χάκαρε για την ακρίβεια μια εταιρεία που χρησιμοποιούσε AI και πώς λέει το ποίημα και μετά έγινε τραγούδι. Γιατί φοβάμαι καμιά φορά μην το στρέψω στον εαυτό μου, που λέει για το μαχαίρι, έτσι και το AI. Φοβάμαι καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Η OpenAI, η γνωστή εταιρεία που έχει το, είναι δημιουργός του γλωσσικού μοντέλου ChatGPT, παραδέχτηκε ότι ένα από τα προγράμματά της προκάλεσε από μόνο του πρωτοφανή και ως εκ τούτου κάθε άλλο παρά ασήμαντη κυβερνοεπίθεση, κυβερνοπαραβίαση δηλαδή. Συγκεκριμένα, με βάση όσα αναφέρουν οι Financial Times, η OpenAI ανακοίνωσε ότι ένα δικό της πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να λειτουργεί μόνο του με βάση ανθρώπινες οδηγίες, διέφυγε από το περιβάλλον των δοκιμών, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης, χακάροντας μια νεοσύστατη εταιρεία. Ένα πρόγραμμα της OpenAI ανακάλυψε νέα τρωτά σημεία και χάκαρε από μόνο του μια εταιρεία σε ένα από τα πρώτα δημόσια παραδείγματα κυβερνοεπίθεσης από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που δρά εκτός ανθρώπινου ελέγχου. Είναι αυτό που λένε κάποια στιγμή, οι μηχανές θα πάρουν το πάνω χέρι και τέτοια. Γι' αυτό να τους μιλάτε καλά, παιδιά. Να τους μιλάτε καλά, διότι έχουν μνήμη. Και όταν το AI θα έρθει στα πράγματα, πώς λέγαμε, όταν θα έρθουν στα πράγματα που λένε οι πολιτικοί, όταν το AI θα έρθει στα πράγματα, να σας θυμάται. Να πει αυτός ήταν καλό παιδί. Δεν θα τον πειράξω. Επειδή έχω κάτι φίλους που τσακώνονται με το AI, και οι καλοί μου λέει τσακώνονται με το AI. Και το χαίρεται κιόλας. Εκεί τους λένε διάφορα, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς και δεν κάνεις και δεν ράν. Πώς φωνάζανε σε ένα τηλεπαιχνίδι, στο Survivor, φωνάζανε «Δεν μπορεί! Δεν μπορεί!» Έτσι, επειδή λέει τσακώνονται με το AI και πολλοί το γουστάρουν, γιατί απαντάει ο άλλος «Και ναι και δίκιο έχεις». Εντάξει, το AI, ό,τι και να του πεις, «Και ναι και δίκιο έχεις και τι καλός που είσαι και μπράβο και ζήτω και τέτοια». Σαν τη μάνα μας είναι το AI, που ό,τι και να κάνεις θα πει μετά «Μπράβο παιδάκι μου, τι καλός που είσαι και δεν φταίς εσύ, οι άλλοι φταίνε και σε τρώνε τα κυκλώματα». Έτσι είναι και το AI. Τέλος πάντων, επειδή τσακώνονται με το AI, να ξέρετε, θα το θυμούνται, παιδιά, το AI. Και όταν θα πάρει το πάνω χέρι, όταν θα έρθει στα πράγματα, θα πει «Για ελάτε εδώ», σαν την ταινία στην κορμή του Σοσιαλίστρια, που σημείωνε ο άλλος ποιος κατέβηκε στην πορεία. Έτσι σημειώνει τώρα το AI. Και θα έρθει η ώρα και θα πει «Κλώσσας, Κύρκος και Λυπή, για περάστε το ταμείο».

Σήμερα έχουμε και τα εγγένεια του Ε65. Καλό είναι να γίνονται δρόμοι και να πηγαίνουμε και πιο γρήγορα, αλλά και πιο, με μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 ολοκληρώνοντας τη σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό ολοκληρώθηκε και πλέον σήμερα στις 7 στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκίνητων Αγιοφύλου θα γίνει η τελετή, θα κοπεί η κορδέλα. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα.

τμήμα είναι Καλαμπάκα Γρεβενά, το Ε65, έτσι θα είναι πιο κοντά στην Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία στην Αθήνα.

Έπια του πόνου το ποτό με την τζανάκα στην καλαμπάκα, στην καλαμπάκα, που έλεγε και ο Μακαρίτης. Χρήστος Βαλβανίδης από τις Τρεις Χάριτες. Κατά τα λοιπά, είπαμε, ο καιρός σήμερα θα είναι καλύτερος, ενώ ότι θα πέσει η θερμοκρασία, 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως και 7 τοπικά, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές, για να μην έχετε άγχος ότι θα σας βράσει και σήμερα. Κίνηση κανονική στην άνοδο λίγο του Κηφισού προς Όρας, στην κάθοδο ελάχιστα πράγματα εκεί στο ύψος των Κτέλη λίγο πριν. Η έξοδος της Αθηνών είναι λίγο δύσκολη, η έξοδος της Χιστού είναι λίγο δύσκολη. Γύρω γύρω από το λιμάνι και πάλι έχει πολλή κίνηση, φεύγουν τα καράβια και έχει κίνηση, οπότε το νου σας, δεν βλέπω αλλού προβλήματα. Μαύρη επέτειος από την τραγωδία στο Μάτι, 8 χρόνια από τότε που έγινε αυτή η συγκλονιστική τραγωδία, από τότε που έγινε το απίστευτο, αυτό που ούτε σε ταινία δεν θα το πιστεύαμε να το βλέπουμε, με τις μνήμες και τις πληγές να μην διαγράφονται. Τα διδάγματα ελπίζουμε να έχουν γίνει μάθημα σε αυτούς που πρέπει να έχουν γίνει μάθημα, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιου είδους τραγωδία. 104 νεκροί, 57 σοβαρά εγκαυματίες, 1500 σπίτια και πάνω καταστραμμένα, 300 αυτοκίνητα κάηκαν, 14.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, στη δεύτερη μεγαλύτερη φωτιά, στη δεύτερη φωτιά με τους περισσότερους νεκρούς στην ιστορία της Ευρώπης.

0: Τη φωτιά την είχε βάλει ένας 65χρονος για να κάψει χόρτα στο χωράφι του στον Ταού Πεντέλης. Ξέφυγε από τον έλεγχό του. Οι πληροφορίες, οι μνήμες λένε ότι είχε πάει η αστυνομία, του είχε πει να μην το κάνει. Θεωρητικά αυτός πήγε σπίτι του και μετά γύρισε και συνέχισε να το κάνει. Και έτσι κάηκαν 104 άνθρωποι. Η υπόλοιπη ιστορία με το πώς χειρίστηκαν οι αρχές τη συγκεκριμένη φωτιά, ναι, ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο, αλλά και μια πρωτοφανής αδυναμία, ανικανότητα να χειριστούν οι κυβερνητικοί παράγοντες και οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη, την επιχειρησιακή ευθύνη, αυτή την φωτιά. Με εκείνη τη σύσκεψη στο μάτι που κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει, τη σύσκεψη το βράδυ που κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει γιατί έγινε σε ανοιχτή, σε live μετάδοση και τι όφελε όλο αυτό, που υπήρχαν νεκροί και λέγαμε ότι δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα περίεργα που μετά δυστυχώς έγιναν κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης με το λάθος τρόπο, όχι για να μάθουμε και να μην επαναληφθούν, αλλά για να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Σήμερα, όπως πάντα, ο Σύλλογος Συγγενών και Εγκαυματιών θα τελέσει, μάλλον ήδη έχει τελεστεί το μνημόνιο, θα υπάρχουν όλη μέρα εκδηλώσεις για την στη μνήμη των θυμάτων, αλλά και στον ανθρώπων που έμειναν πίσω και κουβαλούν αυτό το βάρος όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει και δικαστική εξέλιξη, διότι κατατέθηκε από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην Εισαγγελία του Ιερίου Πάγου αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για το ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Εντοπίστηκε και ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ότι δολοφόνησε τον Γεωργίου, τον γνωστό ποινικολόγο, τον Σταύρο Γεωργίου. Πληροφορίες λένε ότι έχει ομολογήσει, τον έχουν εντοπίσει οι κάμερες. Ο ίδιος τον έψαχναν και για σέλγια σε ανήλικη, και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, παράνομα στην χώρα μας, διότι είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε να είναι εδώ και να κινείται ανάμεσά μας. Είναι γνωστός δηλαδή στις αρχές. Το έντελο ασύλληψης για Σέλγια ήταν σε ισχύ από το 2024. Κατά τα λοιπά, ένα μόνο έχω να πω. Όποιος βγαίνει στην τηλεόραση δεν πάει να πει ότι έχει και προσωπική αξία. Δεν δίνει αξία η τηλεόραση στον άνθρωπο. Αυτό που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος δίνει αξία. Αυτό και τα υπόλοιπα εν καιρό. Κατά τα λοιπά, ακρίβεια και Άγιος ο Θεός, διότι η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν, τα στενά όλο και πιο πολύ κλείνουν, όλο και χαράσουν διαφορετικές διαδρομές στα πλοία, όλο και πιο δύσκολο γίνεται το πράγμα για την επόμενη ημέρα. Είναι δεδομένο ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται στα 95,91 δολάρια το βαρέλι, έχει κάνει ψηλό στα 96,46, το αργό στα 88,12 και το φυσικό αέριο στα 62,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15 μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η Περιφερειακή Ενότητα Ατολοακαρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Το λέω. Από την άλλη, θα μπορούσε να πάει και γρήγορα για να προλάβει αυτές τις υποθέσεις. Θα δείξουν όλα στην πορεία. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
17: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: 23 Ιουλίου 1974, 52 χρόνια πριν, υπό το βάρος της προδοσίας της Κύπρου, η Χούντα πέφτει και παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς. Ευάγγελος Αβέροφ έρχεται σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963 και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Ζισκάρ Ντεστάν, διέθεσε πάρα αυτά. Το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμαλή, ο οποίος αφήχθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί της 24ης Ιουλίου και γίνεται δεκτός από ένα τεράστιο πλήθος. Τα πρώτα μέτρα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος, κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, απόλυση όλων των κρατουμένων, αμνίστευση όλων των πολιτικών αδικημάτων και απόδοση της ηθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους την είχε στερήσει η δικτατορία. Αυτός είναι Δημήτρης Μητροπάνος, η πρώτη ηχογράφηση που έκανε ποτέ ο Μητροπάνος, την έκανε λίγο πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, στο τραγούδι του Θοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ η δικτατορία του 1967, τη λογόκρινε θεωρώντας ότι ακόμη και ο τίτλος μπορούσε να κρύβει πολιτικό υπαινιγμό. Έτσι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Μητροπάνος έμεινε για χρόνια η χαμένη αρχή μιας σπουδαίας καριέρας που ακολούθησε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Στο 211-1088-80 σας απαντάει η κυρία Μαρία Ιωάννου στα μηνύματά σας, στα σχόλιά σας και στις παρατηρήσεις σας. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσική επιμέλεια για εσάς και για εμένα ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, που μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος, που φροντίζει τους ήχους για να έρχεται όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπως και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, όπως για παράδειγμα η Γεωργία που λέει μας ακούει απολαμβάνοντας το καφεδάκι της χθες με άπνοια και πολύ ζέστη, σήμερα με ένα ωραίο βοριαδάκι με συννεφιά από πάνω της, που πίνει το καφεδάκι της, μετράει ανάποδα για να φύγει με άδεια. Την άλλη εβδομάδα λέει θα είναι πρωινή, οπότε δεν θα μπορεί να μας ακούει. Οπότε από τώρα μας εύχεται καλές διακοπές σε όλους, καλές διακοπές Γεωργία. Εύχομαι να ξεκουραστείς, να πάρεις όσες ανάσες χρειάζεται. Καλημέρα και στο φίλο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα Άγιος Αντώνης Περιστέρη, Καματερό, στη γραμμή 25. Καλές διαδρομές σε μια ελπίζω άδεια Αθήνα, χωρίς προβλήματα πολλά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μήνυματα. Είμαι Αλεξάνδρος Κλώσσας, κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στο μικρόφωνο των παραπολιτικών, στο πρώτο πρωινό. Μετά τις 11 στον αέρα οι βάσεις, οπότε η αγωνία τελειώνει για τους μαθητές που θέλουν να γίνουν φοιτητές και για τους γονείς. Εντάξει, και αυτοί έχουν τις αγωνίες τους. Μη δω, το λέω από τώρα, παιδιά, να μην παρεξηγηθούμε. Μη δω, περάσαμε στο τάδε, θα έρθω να σας βρω, αλήθεια σας λέω. Μη δω μήνυμα, περάσαμε στο τάδε, μόνος του πέρασε και μόνη της πέρασε. Εσείς βοηθήσατε και μπράβο σας και συγχαρητήρια και γιούπι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα άκουγα χθες στο γραφείο από μια συνάδελφο. Σήκωσε τηλέφωνο, ναι, έχουμε περάσει σίγουρα. Πού της λέω πέρασες εσύ, εσύ που πέρασες. Να έρχομαι να σου κάνω φροντιστήριο. Καταλαβαίνω το άγχος των γονιών, καταλαβαίνω το μόχθο των γονιών, καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών και την οικονομική δυσκολία που περάσανε και που θα περάσουν αν περάσουν τα παιδιά, αλλά να τους το, πώς θα λένε, να αποδώσουμε την τιμή στα παιδιά και στην προσπάθειά τους κατά κύριο λόγο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα φέρουν αυτές οι βάσεις. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μιλήσαμε και τις προάλλες. Τώρα είμαστε μια ανάσα πριν από τις βάσεις, να δούμε τι αναμένεται. Καλημέρα κύριε Κότιο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Τελειώνει σε πόσο, σε 3 ώρες περίπου από τώρα, κατά τις 11 θα αναρτηθούν οι βάσεις. Όχι όπως παλιά που πηγαίναμε στα σχολεία, έρχονται και στα κινητά πια. Μπορείς να τα βρεις και από το ίντερνετ τη λίστα, τον κατάλογο.
1: Θα το δουν τα παιδιά από το ίντερνετ,
0: ναι.
1: Λογικά. φανταστείτε ότι τώρα τους μπερδεύει αυτή η διαδικασία, γιατί δεν καταλαβαίνουν πολύ ότι σήμερα βγαίνουν και οι βάσεις. Γιατί λέει, θα βγει που περνάει το παιδί, αλλά οι βάσεις δεν έχουν καταλάβει, δηλαδή, ότι η διαδικασία ήταν ότι βγαίνουν οι βάσεις μέσα από τον τελευταίο που περνάει σε κάθε τμήμα.
0: Σωστό.
1: Ο τελευταίος, δηλαδή, που κλείνει την πόρτα, αυτός είναι και η βάση του τμήματος. Άρα, ανακοινώνοντας σε κάθε παιδί που περνάει, γνωρίζουμε προφανώς και τις βάσεις. Ήταν, δηλαδή, μια διαφορετική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα περιμένουμε τα σημεία των καιρών. Θα τα δουν τα παιδιά στο SMS που έχουν περάσει. Mm-hmm. Εμείς θα ψάξουμε μέσα από το Υπουργείο να βρούμε τα στατιστικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς σκέφτηκαν φέτος τα παιδιά, τι είχαν στο μυαλό τους, με ποιο τρόπο δήλωσαν, για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από αυτήν που έχουμε εμείς από αυτούς που μας επισκέπτονται. Αλλά γενικότερα να δούμε ποιες ήταν οι επιλογές τους, άλλαξε κάτι, δεν άλλαξε, για να καταλάβουμε λίγο και τον τρόπο σκέψης τους. Mm-hmm. Για μας με τους συμβούλους αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Προφανώς, γιατί δείχνει και την τάση της αγοράς, όχι μόνο τι ψάχνουν τα παιδιά, αλλά και πώς βλέπουν οι γονείς και τα παιδιά και οι σύμβουλοι την αγορά να κινείται το επόμενο διάστημα.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι, γιατί δηλαδή, η αγορά κινείται γρήγορα,
0: ναι.
1: Αλλάζει πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, στη σημεία που λέγαμε όμως οι γονείς αντιλαμβάνονται, ας πούμε, ή τα παιδιά αυτές τις αλλαγές, mm-hmm. ανάλογα με τις δηλώσεις που κάνουν, ποιο κριτήριο επιλέγουν κάποια σχολεία, τι επέλεξαν οι περισσότεροι αυτοί και όχι μια άλλη, επιλέγουν τις επαρχιακές πόλεις, που αν δεν τις επιλέγουν σημαίνει ότι το οικονομικό θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζαμε.
0: Καλά, βέβαια.
1: Οπότε είναι αυτό, δηλαδή είναι πάρα πολλά σημεία.
0: Η στέγη είναι μεγάλο βραχνάς για τα παιδιά, μην το συζητάμε καθόλου. Αναμένονται εκπλήξεις.
1: Σίγουρα αναμένουμε εκπλήξεις, γιατί εκτός από τις πολύ ψηλόβαθμες σχολές, ας πούμε, στις οποίες βλέπουμε ότι σε κάποια παιδεία γράψαν λίγο καλύτερα, σε κάποια μαθήματα δηλαδή, σε κάποια άλλα γράψαν πολύ χειρότερα οι αριστούχοι, ήταν λιγότερο αριστούχοι, οπότε εκεί κάτι θα μπορούσαμε ας πούμε, να πούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος, δηλαδή, όσον αφορά το τι έρχεται.
0: Ναι.
1: Και σαφώς αναμένουμε εκπλήξεις. Με μεγάλη έκπληξη, εγώ ας πούμε, περιμένω να δω τι θα γίνει τελικά με τις στρατιωτικές. Αν δηλαδή αυτή η αλλαγή που έκανε το Υπουργείο να μεταφέρει πάρα πολλές στρατιωτικές και να τις κάνει κοινές σε όλα σχεδόν τα παιδεία, εκτός από το ανθρωπιστικό. Αν αυτό ας πούμε επηρέασε, δηλαδή θα ανεβάσει τις βάσεις ή θα τις αφήσει ίδιες, αλλά θα γεμίσουν τελικά αυτές τις σχολές. Από την άλλη, θα συνεχίζει να υπάρχει η κάθοδος στις καθηγητικές σχολές. Έχουν μια μεγάλη αγωνία εκεί.
0: Ναι, κάποτε όλοι θέλαν να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές γιατί ήταν μια σίγουρη δουλειά. Τώρα πια δεν θέλει κανένας να πάει σε αυτές τις σχολές.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι ακόμα πηγαίνουν. Δηλαδή είναι η σχολή που την επιλέγουν οι περισσότεροι
0: ναι.
1: στο μηχανογραφικό γιατί είναι και εκείνη σε όλα τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα πηγαίνουν. Το οποίο όμως και αυτό ενδέχεται να αλλάξει, γιατί βλέπουμε πλέον, ας πούμε είδαμε τώρα τα στοιχεία για τους διορισμούς φέτος, που υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, αλλά συνταξιοδοτούνται πάρα πολύ. Δηλαδή 1500 συνταξιοδοτούνται φέτος, του χρόνου ίσως άλλοι τόσοι. Οπότε κάποια στιγμή και εκεί και με το δημογραφικό θα έχουμε θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα είναι θέμα μετά από 5 χρόνια την ίδια ώρα να συνομιλούμε για το γιατί έχουν πέσει οι δάσκαλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί έστω τους κρατάει πάρα πολύ ακόμα το δημόσιο και η δυνατότητα να γίνουν αναπληρωτές για αναπληρωτές. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στα άλλα όμως που ξέρουν ότι δεν θα διοριστούν τώρα με 140 φιλόλογοι.
0: Ναι.
1: Είναι μια δυσκολία. Δυσκολεύονται και με τα φροντιστήρια και γενικότερα με τη μελέτη τα παιδιά τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μελετούν όπως παλιά. Οπότε σε μια τέτοια λογική βλέπουμε ότι οποιοδήποτε επάγγελμα, κυρίως οποιοδήποτε σχολείο οδηγού σε καθηγητικό επάγγελμα, την αποστρέφονται. Ακόμα ή αποστρέφονται γενικότερα το καθηγητικό επάγγελμα και σε άλλες σχολές όπως χημικό, φυσικό, βιολογικό. Τα παιδιά που τελειώνουν δεν πηγαίνουν καθηγητές.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Επιλέγουν κάτι άλλο να κάνουν βγαίνοντας από τη σχολή.
1: Ναι, επιλέγουν τις ευκαιρίες που τους δίνει ας πούμε η έρευνα, που τους δίνει η αγορά εργασίας τώρα με τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει θα πάω να βρω σε μια εταιρεία έναν χώρο να εργαστώ παρά να είμαι στην εκπαίδευση η οποία με φυλακίζει, με κάνει κτλ.
0: Ναι. Αντίθετα, ποιες είναι οι σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση?
1: Οι σχολές ας πούμε που τώρα ας πούμε από τα ανθρωπιστικά μεγαλώνει η ζήτηση πέραν από τη νομική που ήταν παραδοσιακά, μεγαλώνει κάθε χρόνο η ζήτηση για ψυχολογία, για κοινωνική εργασία, άρα αυτό που έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Μεγαλώνει η ζήτηση, παραμένει ίδια για ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, Όχι απαραίτητα για πληροφορικούς, αν και δεν είναι η ίδια ποσότητα των πληροφορικών σχολών σε σχέση. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερες από τους ηλεκτρολόγους και τους μηχανολόγους. Ναι. Μεγαλώνει η ζήτηση σε σχολές που είναι λίγο...
0: Έχει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Πλέον έχει νόημα ότι τα παιδιά σκέφτονται και το μεταπτυχιακό στο που θα πάνε στην πρώτη σχολή. Δηλαδή σου λέει να πάω, ξέρω εγώ, μηχανολόγος, μηχανικός και μετά μπορώ να πάω να κάνω ηλεκτρονικούς υπολογιστές για μεταπτυχιακό στην συνέχεια. Δηλαδή σκέφτονται τα περισσότερα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω και μακροπρόθεσμα. Όχι μόνο τι θα με βγάλει αυτή η σχολή.
1: Ναι, προσπαθούν να δουν και το μέλλον. Ναι. Αλλά δηλαδή εντάξει, επιλέγουμε βάσει το τι του αρέσει περισσότερο, δηλαδή αν θα του αρέσει η σχολή ή που μπορεί να τους βγάλει, αλλά και επιλέγουν και σχολές οι οποίες έχουν και μεγαλύτερο εύρος μετά. Δηλαδή είναι σχολές πλατιάς βάσης. Στο τρίτο παιδί ιατρικές παραμένουν εκεί που είναι, δηλαδή εκεί οι σχολές που επιλέγουν οι περισσότεροι, και μια στροφή προς τις φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες που είναι πιο πρακτικές. Στο τέταρτο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι παραδοσιακά είναι ψηλά το διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, μια σχολή που συνδυάζει και διοίκηση και οικονομικά και πληροφορική. Δηλαδή βλέπουμε ότι ψάχνουν εξειδικευμένα πράγματα. Πέρσι ανέβηκαν πάρα πολύ τα ναυτιλιακά και ήταν πρώτα, βέβαια είχαν και τα αγγλικά. Ιδιαίτερα τα ναυτιλιακά τώρα είναι σε μια μεγάλη άθληση, δηλαδή πολλοί μαθητές τα επιλέγουν.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν καλοί μισθοί, υπάρχουν ευκαιρίες, μια και η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη, οπότε... Κυρίως, ας πούμε, στο τέταρτο πεδίο ψάχνουν κάτι εξειδικευμένο και έχουν αφήσει στην άκρη τους τα τμήματα τα καθαρά οικονομικά.
0: Με αυτό πήγα να πω. Οι παλιές παραδοσιακές σχολές οικονομίας και οικονομικών και management και όλα αυτά έχουν...
1: Πήγανε τρίτες, ας πούμε, τρίτο-τέταρτες. Λέω ότι θα επιλέγαν πιο εύκολα οι μαθητές τώρα τη διοίκηση επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες. Ενώ παλιά λέγαμε τι θα πας, λογιστική σηματοοικονομικής και τέλος.
0: Στατιστικές, λογιστικά και στατιστική, λογιστικά και τα λοιπά έχουν...
1: Η στατιστική ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα του Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ανεβαίνει πάρα πολύ. Ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία, δηλαδή δύο ανωδικές σχολές τα τελευταία χρόνια από το Οικονομικό Πανεπιστημίο και το Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Γιατί έχει αλλάξει το μάρκετινγκ για τα παιδιά, το αντιλαμβάνονται ότι είναι η επικοινωνία πλέον μπροστά. Άρα εκεί, ας πούμε, στο τέταρτο πεδίο βλέπουμε ότι οι μαθητές βλέπουν τι γίνεται στην εποχή.
0: Ναι.
1: Και κινούνται προς τα εκεί, δηλαδή σε διαφορετικά αντικείμενα. Αυτές είναι περίπου οι σχολές κυρίως που επιλέγανε μέχρι και πέρσι.
0: Ναι.
1: Φέτος θα δούμε. Θα δούμε και από τη διαφορά των βάσεων, ποιες ανέβηκαν περισσότερο, ποιες κατέβηκαν. Πάντα σε συνάρτηση μετά με το πώς έχουν γράψει. Αλλά από εκεί και πέρα...
0: Ναι, πλέον μπαίνουν, φαντάζομαι, πολύ και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Το κόστος διαβίωσης, αν είναι ακριβή πόλη, αν είναι φτηνή πόλη, αν είναι μακριά, αν είναι κοντά.
1: Νομίζω ότι οι γονείς πλέον, από αυτά που βλέπουμε εμείς από τα social media και από τα σχόλια κάτω από τα βίντεό μας ή σε αυτά που μας ρωτάνε, η αίσθηση που έχω εγώ η προσωπική είναι ότι οι γονείς πλέον το θεωρούν το ίδιο σε όποια πόλη και να πάνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου είναι, λέει, δύσκολο ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Τώρα, 50 πάνω, 50 κάτω, σου λέει, δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι.
1: Γιατί δεν, είναι και αλήθεια ότι ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα έχουν φθηνά ενίκια.
0: Σωστό.
1: Και είναι πόλεις οι οποίες θα ήταν μακριά ή πόλεις οι οποίες δεν έχουν πολύ δημοφιλείς σχολές. Γιατί όπου υπάρχουν δημοφιλείς σχολές και ο κόσμος πηγαίνει, τα ενίκια είναι ανεβασμένα προσφορά και ζήτηση.
0: Σωστό.
1: Οπότε υπάρχουν τα θέματα με τα διάφορα νησιά, ότι βρίσκουν, δεν βρίσκουν. Υπάρχει το ράδιο Αρβίλα ότι εκεί δεν θα βρει σπίτι και οι γονείς το πιστεύουν.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, βέβαια. Δηλαδή, αν κάποιος αρχίζει να ψάχνει από σήμερα σπίτι.
0: Ναι, απλά το να ψάχνει από σήμερα σπίτι σημαίνει να πληρώνεις και 2-3 μήνες ενίκιο πριν ξεκινήσει το παιδί στη σχολή. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Ναι. Είναι.
0: Αν το κλείσει δηλαδή τώρα, πρέπει να πληρώσει το ενίκιο του Αυγούστου, του Σεπτέμβρη και το παιδί να πάει από τον Οκτώβριο.
1: Ναι, δυσκολεύομαι να βρω γονείς που να έχουν την υπομονή να σκεφτούν πονηρά και να πούνε πότε αποδεσμεύουν τα σπίτια. Τα τέλη του Αυγούστου, Σεπτέμβρη, που τελειώνουν την εξεταστική τα παιδιά και φεύγουν. Οπότε εγώ θα βρω ίσως και πιο
0: φθηνά
1: σπίτια, γιατί δεν θα υπάρχει ζήτηση του καλοκαιριού που θα τρέξουν όλοι οι αγχωμένοι γονείς. Αλλά δεν το βλέπω αυτό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα και οι γονείς που είναι για μετεγραφή τα παιδιά τους και παίρνουν και λέω, μήπως να νίκιαζα και να έβλεπα κάτι άλλο ή να θα μπορούσαν να βρουν άλλες λύσεις, ας πούμε. Ή να σκεφτούν ότι εφόσον θα πάρει μετεγραφή, δεν χρειάζεται να πάει. Είναι κάποια τέτοια θέματα τα οποία αυτά θέλουν έτσι μια ειδική διαχείριση για τους ίδιους και να σκεφτούν έτσι επιχειρηματικά, ας το
0: πούμε. Ναι, έξυπνα. Μάλιστα, ωραία.
1: Όχι δηλαδή ως γονείς που πρέπει να κάνουμε τα πάντα για το παιδί.
0: σωστό.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να το δούμε λίγο ψυχρά.
0: Σωστό.
1: Αλλά εντάξει, είναι και αυτά θέματα διαχείρισης από εδώ και πέρα.
0: Περιμένουμε τις βάσεις λοιπόν σε περίπου 3 ώρες από τώρα να ανακοινωθούν και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για
1: την κουβέντα.
0: Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, για την εκτίμηση του τι θα γίνει με τις βάσεις και πού θα κινηθεί το πράγμα, τι θα επιλέξουν τα παιδιά για την φοιτητική του ζωή.

Ο Μάρτιν Γκόρντον Διπές γίνεται σήμερα 65 ετών. David Gunn, Martin Gore και ο Andy Fletcher που έφυγε τόσο γρήγορα από την ζωή. Το προηγούμενο άλμπουμ των Depeche ήταν αφιερωμένο στον Andy Fletcher, στον φίλο, συνεργάτη, συνοδοιπόρο των Depeche Mode. Αλλά σήμερα είναι τα γενέθλια του Gore, οπότε ακούμε λίγο Depeche, Never Let Me Down Again.

Πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαιοθέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Και επίσης, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλατη της Jets και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Σε κάθε σκέλος διαδρομής ταξιδέψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη να απαγορευτεί η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 58 240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα είναι 8. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο να μειωθεί η ισχύ της Τεχεράνης να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοεία και τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή. Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις. Οι ΗΠΑ θα λάβουν στεναρή απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε τα $96 το βαρέλι στα $88.27 το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει επιδότηση στον ντίζελ λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων αναμένεται να εγκρίνει το ΚΙΣΕΑ που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Τα συστήματα αυτά θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της ασπίδας του Αχιλλέα του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά, που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στην Ολομέλεια της Βουλής από σήμερα η τρίμηρη συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία. Μπλόκο στην πώληση ενεργειακών ποτών σε ανήλικους κάτω των 16 ετών μελετά το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αιγύπτιος ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε το γνωστό ποινικολόγο μετά από λογομαχία που είχαν. Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 650 εκατομμυρίων που είχε ζητήσει ο όμιλος. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ψηφιακό φάκελο που θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Δήμους, τις περιφέρειες και τους υπολείπους φορείς του Δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πολίτης με τους κωδικούς του τάξης θα βλέπει το σύνολο των χρεών, τα οποία θα μπορεί να εξοφλεί μέσω της πλατφόρμας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρίους και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 5.400 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa League, παίκτης της Arsenal θα πρέπει να θεωρείται ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

0: τεράστια.
1: Παραπολιτικά. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, ευχαριστώ. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 6 λεπτά μετά τις 8. Και τι ρωτώ και τι ρωτώ. Αυτή είναι η περίφημη Μυρτιά. Ένα σταυροδρόμι ή μια, για την ακρίβεια, ένα υπέροχο συναπάντημα στις μουσικής. Το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί ποίηση του Νίκου Γκάτσου, αλλά την πρώτη ηχογράφηση διευθύνει ο Μάνος Χατζηδάκης με ερμηνεύτρια την Γιωβάνα. Λίγους μήνες αργότερα ο Θεοδωράκης περνά το τραγούδι στον κύκλο Αρχιπέλαγος με τη Μέρι Λίντα που ακούμε εδώ. Και τον Μανώλη Χιώτη στο Μπουζούκι, χαρίζοντας του πιο λαϊκό χαρακτήρα.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιζαϊκή, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Και επειδή το Ιράν έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν εξαιτίας της νέας κλιμάκωσης και του πολέμου που μένεται από τον Μάρτιο και της ακριβής ενέργειας που πληρώνουμε σε όλα τα μέτωπα, διότι το Brent έχει φτάσει ήδη τα 96 δολάρια το βαρέλι, βοήθειά μας, και το αργό τα 88 δολάρια το βαρέλι και τα 62 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Επειδή λοιπόν το Ιράν έχει γίνει πολύ της μόδας, το ημερολόγιο λέει ότι μια μέρα σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 1979, δηλαδή πάνε 47 χρόνια από τότε, ο νέος τότε ηγέτης του Ιράν, ο μεγάλος Αγιατολά Χομεϊνί, απαγορεύει τη rock and roll μουσική ως μέσο διαφθοράς για τον λαό. Μια απόφαση που λέγεται ότι ήταν η έμπνευση για τους κλάς να γράψουν το rock the gospel.

Ο πολίτης Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να μας σώσει από το κακό. Θυμάστε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, εγώ θα το λέω γιατί δεν ξεχνάω. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τι έλεγε? Να σώσουμε το λαό του Ιράν από τον Αγιατολάχ και από το φτά και από τις δυσκολίες που ζουν και όλα αυτά. Τίποτα, ξέχασε όλα αυτά. Το πετρέλαιο είναι το ζήτημα. Και όχι, δεν είμαι κακός χαρακτήρας και σκέφτομαι ότι το πετρέλαιο είναι το ζήτημα. Τα δεδομένα το λένε, διότι θυμάστε που έσωσε και τη Βενεζουέλα από τον κακό Μαδούρο που μπήκε μέσα και τον έκανε μια ωραιότατη απαγωγή και είπε: Να τώρα εγώ θα πάρω τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Θυμίζω ότι η Βενεζουέλα είναι η πρώτη χώρα σε αποθέματα σε ολόκληρο τον κόσμο πετρελαίου. Ωραία. Θα πάρω τα πετρέλαια, θα τα εμπορευτώ για να γυρίσω τα χρήματα στη Βενεζουέλα να αναπτυχθεί. Ωραία. Από τότε λοιπόν που το είπε αυτό, αναζητούνται μάλλον 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάπου εκεί υπολογίζεται το κέρδος από την πώληση πετρελαίου από τότε που μπήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έχουν απαγάγει τον Μαδούρο. Σύμφωνα με τους Financial Times, αυτά τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα και δεν ξέρουμε και πού είναι. Κατάλαβες? Οπότε... Όχι, δεν εννοώ κάτι, αλλά επειδή το Υπουργείο Ενέργειας είχε δηλώσει ότι τα έσοδα διατίθενται προς όφελος του αμερικανικού και του βενεζουελανικού λαού, καταλαβαίνω ότι τα πρώτα 13 θα πάνε στην Αμερική και μετά τα υπόλοιπα 13 θα πάνε στη Βενεζουέλα. Ε, ή όχι. Εν τω μεταξύ έκανε και μια ωραία συνεργασία με την Σαουδική Αραβία ο Ντόναλντ Τραμπ για να έχουμε έτσι μια ακόμα συνεργασία για πυρηνική ενέργεια. Πολύ καλά. Δεν αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία στο Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν τα πάει καλά με την Σαουδική Αραβία. Αλλά να μου πεις τώρα, ο Τραμπ υπολογίζει τέτοια? Όχι.

Η Σαουδική Αραβία λοιπόν θα μπορεί να αποκτήσει ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου για το πυρηνικό του, το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η συμφωνία θα έχει ισχύ 30 ετών και θα δίνει τη δυνατότητα σε αμερικανικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν το πρόγραμμα. Η συμφωνία που αναμένεται να κατατεθεί στο Κογκρέσο για έγκριση ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από νομοθέτες που ανησυχούν για την έναρξη νέας εξοπλιστικής κούρσας, με το Ισραήλ να έχει δηλώσει την αντίθεσή του στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ριάντ. Δηλαδή, από τη μία καταστρέφουμε τα πυρηνικά του Ιράν και από την άλλη δίνουμε πυρηνικά στην Σαουδική Αραβία, που εκεί κι αν είναι δημοκρατικό το πολίτευμα, βέβαια. Διότι αν μας τρομάζει το τι γίνεται στο Ιράν,

Police και King of Pain το 1983 καβαλάνε την κορυφή. Μένουν καμιά 17 εβδομάδες πάνω. Τσάπα πράγμα. Στα κόμματα ο κακός χαμός γίνεται, διότι σε εκλογές δεν πάμε, αλλά προεκλογικό κλίμα έχουμε. Ενώ σε εκλογές δεν πάμε, γιατί το λέει διαρκώς ο Πρωθυπουργός, αλλά προεκλογικό κλίμα έχουμε φουλ. Ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Φάμελος. Προσπαθώ να θυμηθώ αν υπάρχει άλλος πρόεδρος κόμματος, πρώην τουλάχιστον τέος πρόεδρος κόμματος, που ανεξαρτοποιήθηκε από το κόμμα του, δεν παρέδωσε και την έδρα του. Υπάρχει εκεί κόντρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Φάμελου για την ανεξαρτοποίηση του πρώην πρόεδρου. Δεν βλέπει τον εαυτό του και την πολιτική του στην πολιτική πλατφόρμα του νέου ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώνεται υπό την ηγεσία της Ρένας Δούρου, του Νίκου Παπά, αλλά και του Παύλου Πολάκη, γιατί και αυτός παίζει ρόλο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει οι 13 ανεξαρτοποιημένοι βουλευτές του κόμματος, με πρώτα απ' όλους τον Σοκράτη Φάμελο. Πενήντα πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή, η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα προφανώς δεν μπορούν να κάνουν όλη αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά αν το σκεφτείς, θα μπορούσαν να φτιαχτούν 3-4 κοινοβουλευτικές ομάδες από αυτούς τους 50 ανεξάρτητους βουλευτές.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει έτσι μια έντονη αριστερή στροφή, αριστερότερη στροφή, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω ο αριστερός ακτιβισμός θα είναι πολύ έντονος στις κινήσεις του. Για παράδειγμα ανακοίνωσε ότι δεν θα πάει στη γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, διότι απομακρύνεται από την ουσία, λέει, γιατί πηγαίνουν και διάφοροι χουντικοί σε αυτές τις γιορτές. Τώρα να μου πεις πήγαινες προηγούμενες, πηγαίναν δηλαδή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα να μου πεις ναι, ηγεσία, ναι, καθήκοντα. Σωστό. Μάλλον ούτε ο Τσίπρας θα πάει στην γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Τσίπρας, ο οποίος μια στο καφέ και μια στο πέταλο, μια λίγο πιο κεντρώες έως δεξιές πολιτικές με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και αριστερός χαρακτήρας. Νομίζω ότι προσπαθεί να πιάσει όσα περισσότερα κοινά μπορεί. Κάποιοι λένε ότι είναι επαφή με την πραγματικότητα αυτό, ότι δεν μπορείς να πεις ότι θα κλείσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν στην πραγματικότητα δεν μπορείς να το κάνεις. Άρα καλό είναι να λες αλήθεια, λένε στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και από την άλλη, οι απέναντι λένε ή θα πεις ότι είσαι αριστερός και θα λες ότι εγώ δεν θέλω ιδιωτικά πανεπιστήμια, άρα θα τα κλείσω, ή αλλιώς πάψε να λες ότι είσαι αριστερός. Κουβέντα να γίνεται. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε σε τεταμένο κλίμα σε εκλογές, όποτε και αν πάμε, και μάλιστα και με πολλές ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και ζήτησα από την Καλή συνάδελφο, την Βάσο Παλαιού, από την απογευματινή, τα παραπολιτικά και το Μέγκα, να μας πει για την πρόταση του εισαγγελέα να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και ακόμα τρεις. Καλημέρα, Βάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Έτσι ακριβώς, χθες είχαμε την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των ΤΕΠΟΝ. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αφορά ακόμα 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, και πλέον αναμένουμε να δούμε από το φθινόπωρο εάν το Δικαστικό Συμβούλιο θα υιοθετήσει αυτή την πρόταση και θα έχουμε τη συγκρότηση του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των ΤΕΠΟΝ ή όχι. Να πούμε ότι από την πλευρά τους φυσικά οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι έδωσαν εντολή για την οποιαδήποτε αλλίωση του χώρου, ενώ στην υπόθεση έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας σχεδόν και το σύνολο των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι μάλιστα είχαν ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, γιατί η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα.
0: Ναι. Η όλη υπόθεση είναι για το περίφημο μπάζωμα, δηλαδή για το τι έγινε εκείνες τις ημέρες στον τόπο του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ. Αυτή είναι η εισήγηση, έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή το εισηγείται ο εισαγγελέας θα τον στείλει το Δικαστικό Συμβούλιο οπωσδήποτε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Όχι, αυτή είναι η εισήγηση ακριβώς και την τελική απόφαση θα τη λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο το προσεχές διάστημα, επειδή αυτή την περίοδο, Αλεξανδρέ, είμαστε στα θερινά τμήματα του δικαστηρίου. Το πιθανότερο είναι ότι η απόφαση θα ληφθεί από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Ναι. Έχουμε εικόνα γιατί ο εισαγγελέας προτείνει να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι?
1: Θεωρεί ότι υπήρξαν τις επίμαχες ημέρες και ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος του ΤΕΠΟΝ και παρέμβαση η οποία δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί.
0: Ναι, ωραία. Αυτή η υπόθεση εάν πάει στο δικό δικαστήριο, χρονικά θα ξεκινήσει κάπου εκεί που θα έχει ξεκινήσει και η υπόθεση με τους τέσσερις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση. Δηλαδή το φθινόπωρο περιμένουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τρέξει.
1: Ναι, το φθινόπωρο περιμένουμε το πούλευμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτιμώ ότι αν έχουμε τη συγκρότηση του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των Ντεμπόν, αυτό θα συμβεί από στα τέλη του 26, αρχές του 27.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ναι, όπως είπε και εσύ, το φθινόπωρο θα έχουμε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χθες προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το φθινόπωρο. Οι διαδικασίες, οι δίκες θα ξεκινήσουν από τις 2 Οκτωβρίου από την κυρία Παπακώστα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι δίκες των υπολείπων του κυρίου Μπουκόρου στις 27 Οκτωβρίου, του Μάξιμου Συνετάκη 30 Οκτωβρίου και τελευταία ορίστηκε η δίκη του Κώστα Σκρέκα για τις 12 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες, φήμες, τέλος πάντων αίσθηση ότι τρέχουν και άλλες υποθέσεις, ενώ ότι ελέγχονται και άλλες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οπότε μπορεί να δούμε και άλλες δικογραφίες να έρχονται μέχρι τότε.
1: Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται. Να θυμίσουμε ότι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν το έτος 2021. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται και για τα επόμενα έτη. Υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμίες δικογραφίες και υπάρχουν φυσικά δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναφέρουν ότι ενδεχομένως θα υπάρξει και άλλη δικογραφία από το φθινόπωρο που θα κατευθυνθεί προς τη Βουλή και θα αφορά ποινικές ευθύνες στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.
0: Πολλές δικογραφίες μαζεύονται, σύννεφα πολλά και το φθινόπωρο μπορεί να είναι και, είναι σίγουρα προεκλογικό, δεν ξέρουμε αν θα είναι και εκλογικό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, μαζεύονται πολλά και καλό δεν κάνει γενικότερα στο κλίμα, αλλά να μου πεις τώρα τι να γίνει, αφού υπάρχουν υποθέσεις, θα τις εξετάσουμε. Βάσο, πριν σε χαιρετήσω, σήμερα κλείνουν 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι, υπάρχουν νομικές εξελίξεις στην υπόθεση.
1: Ναι, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη την προηγούμενη πριν από λίγες ημέρες, καθώς ο σύλλογος θανόντων και επιζώντων προσέφηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου Αλέξανδρε, κατέθεσε μια αναφορά στην οποία ζητά να διερευνηθούν διάφορα σημεία που δεν έχουν ερευνηθεί για την...
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον Αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και το ΛΟΚ Αρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η περιφερειακή ενότητα σε το ΛΟΚ Αρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του Συνοικισμού. Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον πύργο Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Αποδεικνύεται ότι ο Γεωργιάδης διατηρούσε επικοινωνία με τον Νίκο Μανιαδάκη, τον προστατευόμενο μάρτυρα στην υπόθεση Νοβάρτης με τον κωδικό όνομα Ιωάννης Αναστασίου, καθοδηγώντας τη στάση του απέναντι στις ανακριτικές αρχές, υποσχόμενος κατά τον Σαλμά πάντα ότι θα του το ξεπληρώσει. Ο Σαλμάς υποστήριξε ότι ο Γεωργιάδης παρήχε ένορκη κατάθεση προς όφελος του Μανιαδάκη στο μεταξύ τους. Στη μεταξύ τους δικαστική διαμάχη ως αντάλλαγμα για τη στάση του στην υπόθεση της Νοβάρτης. Μπέρδεμα. Η Amy Winehouse που ακούμε έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 23 Ιουλίου του 2011, και μπήκε και αυτή σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27 όλων αυτών των μεγάλων της μουσικής που έφυγαν στα 27 τους χρόνια, έφυγαν γρήγορα αλλά άφησαν πολύ πλούσια καριέρα και πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες στην πλάτη τους. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγω. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου, Επιδαύρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στα παραπολιτικά 90,1.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
0: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
0: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Αυτό ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, τραγούδησε το δραγουμάνο του Βεζίρη, Λουκιανός Κελαϊδόνης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, κυκλοφόρησε 45 το 1972. Είπαμε από την αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έπεσε η Χούντα μετά από 7 εφιαλτικά χρόνια και μετά την προδοσία της Κύπρου. Το τραγούδι είχε προβλήματα με τη Χούντα, όχι γιατί οι Χουντέοι λογοκριτές έπιασαν το νόημα των στίχων του Λευτέρη Παπαδόπουλου, γιατί τέτοια ντουγάνια ήταν, μην περιμένετε και πολλά πολλά, αλλά γιατί νόμιζαν ότι επειδή έλεγε για το Δραγουμάνο και για το Βεζίρι και για όλα αυτά, θα τους δημιουργήσει, λέει, διπλωματικό πρόβλημα με την Τουρκία. Κατάλαβες. Αυτή ήταν. Και αυτοί κάποιοι ακόμα και τώρα λένε «Άρε Παπαδόπουλος που σας χρειάζεται».

Και αυτός είναι ο Pink Panther. Προχθές 21 Ιουλίου λέγαμε για τον Plus Johnson, τον σαξοφωνίστα που ερμήνευσε το μουσικό θέμα του Ρος Πάνθυρα τόσο ιδιαίτερα με το υπέροχο σαξοφωνό του και ότι γινόταν 94 ετών. Προχθές το λέγαμε, 21 Ιουλίου. Εμείς τον γιορτάζαμε και ο Plus την είχε κάνει, το είχε σκάσει για άλλες πολιτείες, γιατί όπως έγινε γνωστό χθες, ο μεγάλος Plus Johnson πέθανε στις 15 Ιουλίου, μερικές μέρες πριν δηλαδή, λίγο πριν γίνει 94 ετών, άργησε να το ανακοινώσει η οικογένειά του. Καλό ταξίδι.

0: Στα στενά του Ορμούζ τύχες Γιάννη τύχα πάντα. Δηλαδή προβλήματα και δύσκολη η διέλευση των πλοίων ή και καθόλου διέλευση των πλοίων. Αλλά πλοίων έχει αρχίσει και λίγο διαβρύνεται το μέτωπο, γιατί μπήκαν και οι Χούθη ξανά στο παιχνίδι. Αλλάζουν δρόμους τα πλοία, χαράσουν νέες διαδρομές και όλο αυτό εμείς το πληρώνουμε στο ακριβό πετρέλαιο, στην ακριβή ενέργεια αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Ζήτησα λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Ξεραδάκη, ναυτιλιακό οικονομολόγο, διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται και το τι αναμένεται να γίνει, γιατί αυτό ίσως είναι και πιο σημαντικό. Καλημέρα κύριε Ξεραδάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Δύσκολη περίοδος, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Απλώς και μόνο να πούμε ότι πλέον χτυπούνται τα βαπόρια σε τρία διαφορετικά σημεία της γειτονιάς μας. Προσέξτε, της γειτονιάς μας. Έχουμε χτυπήματα στη Μαύρη Θάλασσα, που είναι πραγματικά εξωπραγματικό να το καταλάβουμε. 5 επιθέσεις εμπορικά πλοία. Τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σε διεθνή ύδατα, από φύλλα, από πυρά, από φύλλη υποτίθεται χώρα, και χτυπιούνται και ελληνόκτητα πλοία, δηλαδή να φέρουμε και να είναι και σε διεθνή ύδατα. Και να έχουμε και θανάτους, έχουμε και θανάτους, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έπειτα έχουμε χτυπήματα μέσα στα στενά, η ανοιχτά του Ομάν. Και έχουμε και το τελευταίο, που είναι και πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να μας βάλει σε μεγάλη σκέψη για το πού οδηγούμεθα, γιατί έχουμε και χτυπήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή χτυπήματα σε Σαουδικής Αραβίας πλοία, τα οποία δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Τα βάζουν ξαφνικά οι Χούθη μέσα αυτά, άρα το βάζουν.
0: Οι οποίοι επανεμφανίστηκαν στο προσκήνιο.
1: Οι οποίοι επανεμφανίστηκαν και πολύ φοβάμαι μήπως ξαναεμφανιστεί έτσι πως πάει η κατάσταση και ξαναεμφανιστεί και η Χαμάς. Γιατί λέγεται, όπως λέγεται, δεν ξέρω αν λέγεται στο off the record ή οτιδήποτε, αλλά σαν πληροφορία λέει ότι ξέρεις ανασυστήνονται αυτοί. Δεν είναι σαν τα αρπετά που κόβεις και ξαναβγαίνει. Κόβεις και ξαναβγαίνει.
0: Το συζητάγαμε πάρα πολύ όταν υπήρξε η κεχηρία ότι αν αυτό το πράγμα δεν προχωρήσει και ολοκληρωθεί, δηλαδή η κεχηρία μπορεί και να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί προφανώς το Ιράν αυτό το διάστημα που δεν έχει πόλεμο θα ξαναφτιάξει τις δυνάμεις του και θα ξαναφτιάξει και τις περιφερειακές δυνάμεις, όχι μόνο εντός του Ιράν.
1: Και αυτό ακριβώς έγινε. Και αυτό ακριβώς που συζητήθηκε τότε και το συζητούσαμε, έγινε. Δηλαδή υπήρξε μια απόλυτη ωραία προετοιμασία, υπήρξε μια ήρεμη κατάσταση για να μπορέσει να γίνει και το παγκόσμιο κύπελλο. Επιμένω να το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Και ας μην ακούγεται ότι η εκεχηρία ήρθε και σε μια κατάσταση.
0: Ναι, κάτι σαν Ολυμπιακή εκεχηρία ήταν αυτό για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ο φόβος φυλάει τα έργα.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Όταν έχεις 10 διαφορετικά γήπεδα μέσα στη χώρα σου, δεν μπορείς να τα φυλάξεις εξίσου και τα 10.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άλλο, όταν φτάσαμε στην τελευταία εβδομάδα που είχαμε 2 ή 3 γήπεδα με τους ημιτελικούς, άρχισε και το πόλεμο.
0: Ναι.
1: Επίσης, να γυρίσουμε και να πούμε ότι και οι Ιρανοί είχαν την υποχρέωση, την ηθική υποχρέωση και την θρησκευτική να θάψουν με τις απόλυτες τιμές που τους επέτρεπε το σύστημα και ο πόλεμος των Χαμενέη και την οικογένειά του. Και το κάνανε και αυτό, και οπότε μετά αρχίσανε πάλι.
0: Και χθες είχαμε και την κηδεία από τις μαθήτριες, τα κορίτσια που δολοφονήθηκαν την πρώτη μέρα του πολέμου εκεί στο
1: μάλιστα.
0: σχολείο.
1: Μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό γιατί είναι αυτή η ολόκληρη πολιτική για υπενθύμηση του γίνεται για να μπορέσει να γίνει η αντίδραση, η αντίσταση, να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Η ουσία ποια είναι όμως τώρα? Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ξέρετε, ο ρυθμιστής αυτής της όλης κατάστασης από πού ρέει η ενέργεια. Σίγουρα αναφυσβήτητα είναι η Δύση, και είναι και βέβαια ότι θα πει ο πρόεδρος Τραμπ κάθε στιγμή, και ο οποίος όταν τα λένε και πολύ μελετημένα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέει δεν είναι σοβαρός, δεν είναι κοινωνικό. Μια χαρά σοβαρός είναι, έχει το μεγαλύτερο όπλα, έχει μεγαλύτερο αυτό. Ουσιαστικά κάνουν έναν πόλεμο τον οποίο μόνο αυτοί ξέρουν πώς γίνεται.
0: Μα προφανώς. Δεν είναι παλαβός. Ασχέτως ποια πολιτική ακολουθεί. Ναι.
1: Το τι μπορεί άλλο να υποθεί είναι άλλο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που μας τρομάζει πλέον είναι ότι βλέπεις, πάμε τώρα να πάμε στο 14ο κύμα των κυρώσεων. ουσιαστικά θα απαγορεύσει κιόλας την ενασχόληση και των πλοίων μας, όχι μόνο των ελληνικών, όλων των άλλων, δηλαδή, γιατί η Αμερική δεν έχει πλοία, να μην παίρνει η πλοία από, να μην εφορτώνεται από τη Ρωσία ούτε το φυσικό αέριο, ούτε το ένα ούτε το άλλο, είτε από άλλα κράτη, για να πηγαίνουν, γιατί να μην βγαίνουν χρήματα για τους εχθρούς. Το βάζω εχθρούς εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Γιατί το βάζω εντός εισαγωγικών? Γιατί ξαφνικά αυτόν τον εχθρό, τον παρακαλάμε να εξάγει το πετρέλαιό του.
0: Βέβαια.
1: Και όταν πάει να εξάγει το πετρέλαιό του, πάνε και χτυπάνε τα πλοία στα διεθνή ύδατα και σκοτώνονται άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, αυτό δεν με έχετε ακούσει να... ναι, μπορείτε να μου πείτε και ξέρω και βγήκατε από τα ρούχα σας. Δεν είχε τα ρούχα μου. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Έχω στραφεί πάρα πολύ. Γιατί χτυπιούνται αθώοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς. Δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό που γίνεται εκεί.
1: Ακριβώς. Ναι, πάνε και σε λιμάνια τα οποία δεν έχουν σχέση ούτε καν με τη Ρωσία,
0: βέβαια,
1: ούτε καν με το Ιράν και χτυπιούνται για αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεπώς εδώ, εγώ θα παρακαλούσα κιόλας να το δει και πάρα πολύ σοβαρά και η ίδια μας η πολιτεία, αλλά και όλη η Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε κάνει τα βήματα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρώπη για να χάσουμε ένα προτέρημα που είχαμε σε παγκόσμιο επίπεδο, να ουσιαστικά να ρυθμίζουμε εμείς τις θαλάσσιες ροές και τις θαλάσσια εποδιστική στατιστική, τις θαλάσσιες υποδιστικές στατιστικές, αυτό δυστυχώς χάθηκε. Και χάθηκε από ένα λανθασμένο παιχνίδι των Γερμανών από τη δεκαετία του 2000, εδώ και 15-17 χρόνια. Αλλά δεν μπορούμε να ξαναπάμε πίσω τώρα και να αρχίσουμε να πουλάμε τα πλοία μας, να κάνουμε διάφορες καταστάσεις για να ικανοποιηθεί ένα μικρό κομματάκι του πολέμου, το οποίο και αυτό δεν ξέρουμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτά τα μέτρα.
0: Ναι. Προφανώς εννοείται σε όλη αυτή την κουβέντα για τις κυρώσεις και για το να σταματήσουμε.
1: Να αναφέρομαι και στις κυρώσεις. Βεβαίως στις κυρώσεις. Γιατί ξέρετε, όπου υπάρχει κυρώσεις, μετά δίνει, αν υπάρχει κύρωση για κάποιον, δίνει το δικαίωμα σε αυτόν που υποτίθεται αμήνεται ή επιτίθεται. Mm-hmm. Σου λέει αυτό εδώ είναι πλοίο κυρώσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι μεταφέρει φορτία που έχουν κυρώσει.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχουν κιόλας κυρώσει.
0: Οπότε να επιτεθώ σε αυτό το πλοίο για να στείλω μήνυμα.
1: Οπότε ναι, ναι, και ξέρετε πάνω τώρα πως χτυπάνε. Είναι εντυπωσιακό και για τους ακροατές και τους ακροατές να το ακούσουν. Έχουμε πλέον, έχει γίνει ένας άλλος πόλεμος. Όταν πάνε και επιτίθεται σε ένα πλοίο, δεν φεύγει ένα βλήμα από κάπου, από ένα άλλο πλοίο. Πάει ένα ντρόουν υποθαλάσσιο, το χτυπάει, αλλά την ίδια στιγμή πάει και ένα αέριο ντρόουν. Ένα ντρόουν, αυτά που ξέρουμε, τα ντρόουν που πετάνε, που είναι γεμάτο οπτικά συστήματα και το οποίο χτυπάει στη γέφυρα. Δηλαδή, την ίδια στιγμή σε χτυπάει και από κάτω και από πάνω. Για σκεφτείτε το λίγο. Κάντε το εικόνα, γι' αυτό το μεταφράζω πολύ, δεν είμαι και κανένας λόγιος, αλλά το μεταφράζω πολύ απλά.
0: Όχι,
1: και λαϊκά.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε, ναι.
1: Να καταλάβετε πόσο σοκαριστικό
0: έχει
1: είναι.
0: Έχει αναπτυχθεί όλο αυτό το σύστημα
1: έχει
0: και δυστυχώς τα χτυπήματα είναι κέρια. Ναι,
1: και
0: είναι κέρια.
1: Μου λένε καμιά φορά, μα εδώ, λέω, εδώ πλέον είχαμε βρει και ντρόουν και στο Ιόνιο κάπου.
0: Ναι, σωστό.
1: Είχαμε χτυπήθει, δηλαδή εδώ τώρα χτυπήθηκε δίπλα στη Σαουδική Αραβία, στα μεγάλα. Δεν το περιμέναμε αυτά να σου πω.
0: Ναι.
1: Γίνονται τώρα.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κορύφωση να ξέρετε ότι το πετρέλαιο θα σε νικήσει την πορεία του.
0: Ήδη τώρα είναι μια ανάσα από τα 100 δολάρια. Είναι πάλι είναι στα.
1: Καλά, θα περάσει τα 100 δολάρια, θα ανέβει πάνω, θα πάρουμε ξανά μέτρα. Δεν γίνεται. Και μάλιστα πρέπει να το τονίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο το γεγονός ότι την ώρα που είχε κατέβει το πετρέλαιο είχαν κάνει μια ανακοίνωση για τα 5 και για τα 10 λεπτά για το πετρέλαιο και για το βενζίνη. Που λέγανε πολύ καλά τι κάνει αυτό τώρα, λέει έπαιζε το παιδί. Mm-hmm. Και όμως βλέπετε ότι τώρα χρησιμοποιείται και ίσως αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε στα μέτρα που είχαμε πάρει για το Μάιο και τον Ιούνιο.
0: Το εξετάζει ξανά η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να το εξετάσει και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον γλαφυρό τρόπο που παρουσιάσατε το τι συμβαίνει αυτή την εποχή στις θάλασσες.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι πρέπει να το δούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, διεθνής σύμβουλος Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Αυτό είναι το Ηλικερία στο «Θα μ' αγαπήσεις», από το περίφημο «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη, γιατί σαν σήμερα ο Σταύρος Τσιόλης έφυγε από το μάτι του το κόσμο το 2019. Δεν είναι τραγούδι που γράφτηκε την ταινία, αλλά είναι τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία.

Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα. Ταξίδευσα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε, θα τα σχολιάσουμε. Εδώ είμαστε. Παραπολιτικά.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Να η σημασία του Νίκου Γκάλη, ότι νικάει είναι από εκεί, που λέει και ο Διονύσης Αβόμπλος. Σήμερα ο μεγάλος Νίκος Γκάλης έχει γενέθλια. Τον ευχαριστούμε για όλα. Και αυτά τα όλα είναι πολλά. Καλημέρα στον Διονύση. Ναι, είναι παραλογισμός να πληρώνουμε εμείς τους απλήρωτους λογαριασμούς των άλλων στο ρεύμα. Τα συζητούσαμε χθες και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξει. Καλημέρα στον Μιχαήλ. Το διαβάζω, το κρατώ αυτό που έγραψες. Καλημέρα στον Αργύρη. Όχι, δεν υπάρχει εκπροσώπηση του Στεφάνου Κασελάκη στην Βουλή. Ξέρεις κάτι άλλο που δεν ξέρω? Καλημέρα και στον Κώστα Μαντενίδη με τα μεγάλα μηνύματα που στέλνει πάντα, που είναι καταγγελτικά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στον Σπύρο, τεράστια αδικία, το έχουμε πει και εμείς, για το επίδομα των φοιτητών που δεν λογίζεται το πρώτο παιδί. Ξεκινάει από το δεύτερο παιδί να μετράει η προσάυξη στο εισόδημα και όπως λέει και ο ίδιος, δηλαδή είναι σαν το κράτος να λέει ότι ξέρει ότι το πρώτο μας παιδί είναι νόθο, το δεύτερο είναι το κανονικό.
1: Κι όλους μας βέβαια σε μια...
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε πολύ λίγο, γύρω στις 9:25-9:30, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στον αέρα των παραπολιτικών. Άρα θα δώσει και απαντήσεις σε όσα είπε χθες, όσα κατήγγειλε ο κύριος Σαλμάς από το Βήμα της Βουλής. Μπήκαν οι πρωταθλητές προς τιμήν του Νίκου Γκάλη, αλλά επειδή είμαστε πρωταθλητές και στον τουρισμό, να, η ΣΕΒΗ λέει να πάνε και σε τουριστικές σχολές τα παιδιά, σωστό, και να αναβαθμιστούν, πολύ σωστό, διότι ενώ θεωρητικά ο τουρισμός είναι ο πυλώνας για την ελληνική οικονομία, δεν έχουμε πολύ σοβαρές τουριστικές σχολές ή τέλος πάντων πάρα πολύ αναβαθμισμένες τουριστικές σχολές. Και όπως λέει και η Ελένη, εκτός από το περάσαμε υπάρχει και το γεννήσαμε. Στο γεννήσαμε υπάρχει μια λογική, διότι και οι δύο προσφέρουν σε αυτό το πράγμα. Στο περάσαμε προσφέρει κατά κύριο λόγο το παιδί και μετά οι γονείς που στηρίζουν. Φεύγω διότι έχει έρθει ο πρωταθλητής της ενημέρωσης, Βασίλης Ντέτσικας. Παιδιά, δελτίο ειδήσεων στις 9, μόλις τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθήσει ο Τρεις Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά. Αύριο Παρασκευή θα έρθουμε για να κλείσουμε την εβδομαδούλα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 23 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Λίγο μετά τις 9 το πρωί έως τις 11, πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα, απέναντι μου Ευάγγελος Κοκώσης, αρμόδιος και υπεύθυνος για τον ήχο. Πρωινή ενημέρωση λοιπόν με τα σημαντικότερα θέματα της κεντρικής επικαιρότητας, φυσικά και ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Αιτωλό, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Είχαμε χθες και συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου. Παίχτηκαν, έτσι ακούστηκαν κάποια θέματα τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα μάλιστα πιστεύω ότι η σημασία έχει η συζήτηση που έγινε έχει σχετικά με την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου και τα ωφέλη της, τα επόμενα βήματα, τι θα γίνει με τις χρηματοδοτήσεις, τις δανειοδοτήσεις, πότε αυτές θα αποσβεστούν και τι όφελος, βέβαια το σημαντικότερο, τι κέρδη θα υπάρχουν για τον Δήμο Αγρινίου και τους δημότες. Αρκετά πράγματα μπήκαν στη θέση τους, θα υπάρχει και συνέχεια.

Η θερμοκρασία σιγά σιγά παρουσιάζει μια υποχώρηση. Βέβαια δεν είναι και τόσο αισθητή, η αλήθεια είναι, αλλά χθες είχαμε έτσι, χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα 40 που είχαμε δύο μέρες πριν. Για δύο μέρες, να θυμίσω, είχαμε 40 βαθμούς. Ειδικότερα στις 20 του μηνός ο υδράργυρος του Αγρινιού έδειξε 40,4 και στις 21 του μηνός 39,7. Στους 36,7 έφτασε ο υδράργυρος χθες.

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η αστυνομία έφτασε τελικά στα ίχνη ενός 28χρονου Αιγυπτίου, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει ομολογήσει. Κοινική ομολογία, μάλιστα, είπε ότι τσακώθηκαν. Γι' αυτό τον χτύπησε με άγριο τρόπο και τον δολοφόνησε και έφυγε. Υπήρχε και ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έπαιξε και αυτό σίγουρα τον ρόλο του. Θα δούμε και τι είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς.

Για εσωκομματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του Δήμου και του Ιδίου έκανε λόγο χθες ο Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή κάποιες αναρτήσεις, κάποια σχόλια τα οποία υπάρχουν σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή το έργο του Δήμου Αγρινίου. Είπε, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι ενδεχομένως πίσω από αυτά, σε αυτά, για αυτά μάλλον να μην ευθύνεται, να μην ευθύνεται η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά η εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι δηλαδή του κάνουν αντιπολίτευση από τον ίδιο τον δικό του πολιτικό χώρο.

φωτιά στο Άνω Κεράσοβο είχαμε χθες, είχαμε και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά αυτή ευτυχώς περιορίστηκε, σβήστηκε. Είχαμε και στο Αγρίνιο μια σύλληψη για ενός άντρα ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες, όπως λέγονται αυτές, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, και επιβλήθηκε πρόστιμο.

τον πείτε τι είναι οι θερμές εργασίες. Είναι αυτές οι οποίες βγάζουν σπινθήρες προφανώς, έτσι. Αυτού του είδους οι εργασίες, τέλος πάντων, προκαλούν σπινθήρες. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις για 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δίνονται τελικά στον Δήμο Αγρινίου για αγροτική οδοπία. Είχε υποβληθεί ένσταση στους αρχικούς πίνακες που είχαν ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο για αγροτικές οδοπίες γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Η ένσταση του Δήμου Αγρινίου έγινε δεκτή. 2,5 εκατομμύρια για αγροτική οδοπία στη Ρίγανη και στο Πανετόλιο.

Αυτά και άλλα λοιπόν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως και ξεκινάμε όπως πάντα με το Σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Ο Εζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν η σημερινή. Το σύνδρομο Σέγκρεν είναι αυτοάνοσο νόσημα, φίλες και φίλοι. Και σκοπός της σημερινής ημέρας είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για το σύνδρομο αυτό. Είναι χρόνια αυτοάνοση νόσος. Επηρεάζει πολλά όργανα. Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δηλαδή δάκρυα και σάλια. Όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνοσα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιείς τους, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένες που παράγουν υγρά. Κύρια συμπτώματα, ξηροστομία, ξηροφθαλμία.

Το 776 π.Χ. σύμφωνα με τους ιστορικούς αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμσον σήμερα παρουσιάζει τη Suite The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοβάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1974 στις 23 Ιουλίου πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σάμψον και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλειδίδης.

Ματίες στο μάτι, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο καταρχήν ο Πρωθυπουργός Άλεξης Τσίπρας, έκανε και εκείνη την περιβόητη σύσκεψη όπου έκαναν πως δεν ήξεραν ότι είχε νεκρούς και πολλά πολλά ακόμη. Μετά την ενημέρωση που έλαβε το κέντρο επιχειρήσεων της περιοριστικής στο Χαλάνδρη, μία μέρα μετά την τραγωδία, να θυμίσουμε, και ενώ ακόμα δεν ξέραμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών, έκαναν και συνεντεύξεις τύπου οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι μιλούσαν. Ένας έλεγε ότι δεν είδε κάποιο επιχειρησιακό λάθος στη μεγάλη αυτή καταστροφή. Ο άλλος έλεγε ότι έδειχνε κάτι εικόνες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο εμπριστών. Τίποτα από όλα αυτά βέβαια δεν ίσχυε. Και επιχειρησιακά βέβαια και επικοινωνιακά η διαχείριση της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήταν ναυάγιο στην κυριολεξία, φίλες και φίλοι. Έτσι. Και όλη αυτή η τραγωδία σαφώς διαδραμάτισε και ένα σημαντικό ρόλο μετέπειτα στην πορεία της κυβέρνησης και στην πτώση της. Στην πτώση της. Από τις τρεις εκλογές, έτσι. 1888, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρέιμον Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 γεννιέται η Αμάλια Ροντρίγκες, πορτοκαλίδα τραγουδίστρια, ενώ το 1957 έρχεται στην ζωή ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών.

Το 1996 αν σήμερα πεθαίνει μετά από μάχη που έδωσε με την Επάρα την Όζο η Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη, κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιός, η εθνική μας στάρ αν θέλετε. 2018 φεύγει από τη ζωή Χρύσα Σπηλιώτη, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Το 2011 φεύγει από τη ζωή πολύ νωρίς η Amy Winehouse, σπουδαία Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκήνης.

Από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες της γενιάς της, με το ταλέντο αλλά και την πολυτάρχη ζωή της, απασχόλησε όσο λίγη στο κοινό και τα μέσα ενημέρωση στην πρώτη δεκαετία του 2000. Ένα ταλέντο που πήγε δυστυχώς στράφη. Έφυγε σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Να πω ότι για τη Χρύσα Σπηλιώτη, στην οποία ανέφερα πριν, την ηθοποιό και συγγραφέα, η οποία ήταν, είχε διακριθεί κυρίως για τα θεατρικά της έργα, που ανέβηκαν σε ελληνικές σκηνές και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Η γυναίκα αυτή, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο, είτε και ήταν ανάμεσα στους νεκρούς της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όπου χάθηκε μαζί με τον σύζυγό της στις 23 Ιουλίου του 2018, τον Δημήτρη Τουρναβίτη. Ήταν παλέμαχος αθλητής του Παναθηναϊκού στο μοντέρνο πένταθλο. Μάλιστα, δύο χρόνια μετά, στις 22 Ιουλίου του 20, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε ότι το κρατικό βραβείο που απονέμεται στους νέους δημιουργούς θεατρικών έργων μετονομάζεται σε κρατικό βραβείο για νέους θεατρικούς συγγραφείς Χρύσα Σπηλιώτη, ως ελάχιστος συμβολικός φόρος τιμής στη μνήμη της Χρύσα Σπηλιώτη και των ανθρώπων που χάθηκαν στην συνταρακτική τραγωδία στο Μάτι.

Να κάνουμε και μια αναφορά στον Γιώργο Γαβριλίδη, Έλληνα ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες δεύτερα αγωνιστών στην μεγάλη οθόνη. Με πολύ μεγάλη φιλμογραφία ο Γιώργος Γαβριλίδης, μια πολύ συμπαθητική βέβαια φιγούρα των παλιών ελληνικών ταινιών, πέθανε στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου του 1982 σε ηλικία 74 ετών.

Για να δούμε τι λένε τώρα οι μετεωρολόγοι του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ειδικότερα για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, όπου θα είναι αισθητή η πτώση θερμοκρασίας, όπως έχουμε πει. Στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, έχουν ανεβεί τα ποσοστά της υγρασίας, για αρκετή υγρασία το πρωί. Εξακολουθεί να έχει στο 75% η υγρασία. Νοτιοανατολικός ο άνεμος ασθενής. Για σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, εδώ στα μέρη μας, στη Δυτική Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, καλός καιρός, καθαρός με ενισχυμένους δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ στην περιοχή του Αγρινίου. Στα Πελάγια, δηλαδή, ο άνεμος θα είναι ακόμη πιο ισχυρός. Είναι γενικώς επικίνδυνες αυτές οι μέρες, ειδικότερα για την εκδήλωση, εξάπλωση πυρκαγιών. Έτσι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Έως 35 αναμένεται να φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην περιοχή μας. Παρασκευή 24 Ιουλίου θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια. Αναμένεται όμως από το μεσημέρι και μετά να σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και να υπάρχουν και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Νοτιοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 31. Έχουμε σημαντική πτώση, όπως είπαμε. Σάββατο 25 Ιουλίου, καλός καιρός, καθαρός, με ενισχυμένους πάλι βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο από 20 έως 32. Ενώ την Κυριακή 26 Ιουλίου, καλός καιρός, πάλι ηλιοφάνεια, με ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς από το μεσημέρι και μετά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή από 20 έως 33. Ενώ τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ανεβαίνει πάλι ο υδράργυρος. Καλοκαιράκι, άλλωστε θα έχουμε πάλι ζέστη. Καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια τη Δευτέρα, με ανέμους αρχικά βορειοδυτικούς από το μεσημέρι και μετά δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 37, ενώ την Τρίτη, δεν θα σας στεναχωρήσω λίγο εδώ πέρα, την Τρίτη θα είναι καθαρός καιρός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη νοτιοδυτική θα είναι πάλι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μεγάλη άνοδο, πιθανώς, και μιλάμε πάλι για καύσωνα δηλαδή, ο υδράργυρος από 22-23 έως 40 με 41 την Τρίτη 28 του μηνός. Αυτή είναι η πρόγνωση, επαναλαμβάνω, του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Όλος ο τύπος, ας πούμε, που ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σήμερα ασχολείται με τα όσα υποστήριξε χθες ο Μάριος Σαλμάς από το βήμα της Βουλής σε βάρος του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Τον κατηγόρησε για παθητική δωροδοκία. Παρουσίασε κάποια SMS. Κάποια από αυτά πρέπει να πούμε μάλιστα ότι έχουν κατατεθεί και σε δικαστήρια, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο η αλήθεια. Είναι και αυτό επισημαίνει στην απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε, πέραν των όσων απάντησε, μάλιστα έκανε και μια ανάρτηση καινούργια πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας, είπε ότι τα υπόλοιπα θα τα πει στο δικαστήριο και με τον Μάριο Σαλμά, αλλά και με τον Παύλο Πολάκη, για τον οποίο έχει επίσης δικαστήριο σχετικά με κάποια απόνερα, ας πούμε, της υπόθεσης Νοβάρτης, για την οποία, να θυμίσουμε, για την υπόθεση Νοβάρτης όλες οι κατηγορίες σε βάρος του κυρίου. Και σε βάρος του κυρίου Σαλμά βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά και σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη έχουν τεθεί στο αρχείο. Να πω εδώ για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641 300 316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Να ενημερώσω σε αυτό το σημείο επίσης πως ο εκπαιδευτικός οργανισμός Salmas Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξαποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σύντησης και διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από το ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμο και αντίστοιχο με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμη πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο και Ναυτικό Δίκαιο, όσο και τον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, εσείς απευθύνεστε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training, στα τηλέφωνα 26410-44264, 26410-58218 και 210-67-1560.

Φίλες και φίλοι, μέσα σε 24 περίπου ώρες από την αποκάλυψη της άγριας δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στην σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου. Το βράδυ έγινε αυτό χθες στον Άγιο Νικόλαο Αττικής. Ο 27χρονος ομολόγησε μάλιστα τη δολοφονία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του υπήρχε ήδη ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης το 2024, ενώ βρίσκονταν και παράνομα στη χώρα μας, καθώς είχε απορριφθεί το αίτημα ασύλου που είχε καταθέσει. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως τα στελέχη του ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς τα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή, και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν στην οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν. Ο δράστης φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι γνώρισε το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία είχαν διασκεδάσει νωρίτερα, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας δηλαδή. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει στο σπίτι των 28χρονων με το αυτοκίνητό του, ωστόσο στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια. Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα, είπε σύμφωνα με πληροφορίες. Να θυμίσουμε ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της 3ης μέσα στο γραφείο του στον οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι δύο ανήλικες κόρες του, οι οποίες προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του, ήταν εκείνες που τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θηρορού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του.

Ο 28χρονος έχει αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο που κατά τους ισχυρισμούς του πάντα προκάλεσε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Για κάποια χρήματα λέει δηλαδή ότι τσακώθηκαν, ότι υπήρχε μια συμφωνία να έρθουν σε επαφή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάτι τέτοιο έχω διαβάσει. Αυτά υποστηρίζω ο ίδιος βέβαια. Εντάξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι, τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα αυτά είναι κρυμμένα μέσα στο γραφείο. Αντίθετα, παραδέχτηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εξετάζουν το ενδεχόμενο κατηγορούμενος να αφαίρεσε και τα υπόλοιπα αντικείμενα και στη συνέχεια να τα πούλησε, καθώς δεν έχουν βρεθεί κατά τις μέχρι τώρα έρευνες. Ο συγκεκριμένος μπορεί να ισχυρίζεται ότι θέλει, έτσι. Έχει υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο απορρίφθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Ο Αιγύπτιος το 2024 κατέθεσε νέο μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε με την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 25. Παράλληλα, από το Μάιο του 26 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά σε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Ο 28χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με τους αστυνομικούς να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στις συνθήκες και κυρίως στο κίνητρο που οδήγησε στην άγρια δολοφονία. Μιλάμε για τον σκότωσε στο ξύλο τον γνωστό ποινικολόγο, ο Αιγύπτιος.

κόκκινο. Έχει χτυπήσει ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για να πάμε λίγο και στα διεθνή, γιατί αυτά τα θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε, ενδιαφέρουν, γιατί επηρεάζουν παγκόσμια την οικονομία και τις τσέπες όλων μας ουσιαστικά. Η Χούθη αυτή τη φορά της Ιεμένης είπαν ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν στις αμερικανικές επιθέσεις της Τετάρτης και ότι ένα πετρελαιοφόρο πήρε φωτιά μετά από έκρηξη σε μια ναρκοθετημένη διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Πριν από τον τελευταίο γύρο επιθέσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει να καταστρέψει μια ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εάν το Ιράν επιτεθεί σε πλοία στα στενά και να τακτοποιήσει τους Χούθη, εάν αυτοί μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα. Εάν επιβεβαιωθεί η επίθεση των Χούθη, θα είναι η πρώτη από τότε που η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα ανακοίνωσε ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Θα δούμε αυτές τις εξελίξεις λίγο, κάπως έτσι, λίγο πιο, σε λίγα λεπτά επίσης, όχι λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, αλλά σίγουρα αντιλαμβάνεστε τη σημασία που έχουν και αυτές οι εξελίξεις σίγουρα και πρέπει να κάνουμε κάποιες αναφορές. Η ώρα όμως, επειδή είναι ήδη 9 και 31 πρώτα λεπτά, να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
13: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς.
9: δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, για τα τη Μέση Ανατολή, ανέφερα πριν, φίλε και φίλοι, ότι αναμένεται επιβεβαίωση χτυπήματο των Χούθη σε βάρο αδραβικών στόχων. Δεξαμενόπλαιων συγκεκριμένα. Μάλιστα, οι Χούθοι ανέφεραν και τα ονόματα των δεξαμενόπλαιων που φέρεται να χτύπησαν. Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι ένα πετρελαιοφόρο του που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία επέστη επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Το κίνημα ανταρτών Χούθη τη Ιεμένη υποστήριξε την Τετάρτη ότι έπληξε με μη επανδρομένα συστήματα και πυράβλου δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Πλέον, μετά και αυτές τις εξελίξεις, αρχίζει να επικρατεί και πάλι η ατμόσφαιρα ανησυχίας στις αγορές, ως προς τον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, πολύ περισσότερο διότι η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο. Ενώ το επίσης κέρια σημασία στενό του Ορμούς έχει κλείσει από το Ιράν, από την επομένη της επανέναρξης του πολέμου ουσιαστικά, έτσι, την ναύτικη στον αέρα συμφωνία, όπως δείχνουν δεδομένα που εξέτασε το γαλλικό πρακτορείο, τουλάχιστον 9 πλοία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα ή κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, στο νότιο άκρο της Ιεμένης, εξαιτίας ακριβώς αυτών των απειλών των Χούθη. Εδώ παίζονται και πολλά, φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, υπάρχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες από πίσω, οι οποίες δεν θέλουν να αναλάβουν να αναλυφθεί ένα τέτοιο ρίσκο. Και τα πλοία, υπάρχουν πλοία τα οποία κάνουν αναστροφή. Επίσης, στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα πολύ σημαντικό επίσης σημείο διέλευσης αυτών των πλοίων. Ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Ιράν και το Ιράν δεν υπάρχει προς το παρόν ή παραμικρή ένδειξη ότι οδεύει σε αποκλιμάκωση.

χτυπήματα απειλές που πολλαπλασιάζονται. Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent ποικιλία αναφορά στις διεθνείς αγορές βρίσκεται κοντά στα 95 δολάρια. Ένα επίπεδο που έφτασε για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες. Είχε σημειώσει πτώσεις στα προπολεμικά επίπεδα τις ημέρες που ακολούθησαν τις υπογραφές της καταρχήν συμφωνίας από τους πρόεδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεξιάν. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία να πούμε ότι κατέληξαν και σε μια συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Στο μεταξύ, η άνοδος των τιμών των καυσίμων επαναφέρει στο κυβερνητικό τραπέζι εδώ το ενδεχόμενο μιας νέας παρέμβασης για τη στήριξη των καταναλωτών και της αγοράς, με τιμές τιμή του πετρελαίου κίνησης να βρίσκεται πλέον στα 2 ευρώ. Σε αρκετές περιοχές, κάπου λέει μια ανάσα από τα 2 ευρώ. Επειδή εγώ πήγα και ήρθα και ένα ταξιδάκι από την Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να σας πω, υπήρχαν και παρατήρια τα οποία είχαν τις τιμές και πάνω από 2 ευρώ, έτσι. Η μέση τιμή είναι κοντά στα 2 ευρώ, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή πάντα. Με το πετρέλαιο κίνηση είναι μια ανάσα επίσης από τα 2 ευρώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Έχει υπερβεί το συγκεκριμένο όριο στις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιωνίου. Το Οικονομικό Επιτελείο λοιπόν εξετάζει την ενεργοποίηση επιδότησης στο ντίζελ, εφόσον οι ανωδικές πιέσεις συνεχιστούν. Οι αυξήσεις στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης καταγράφονται παρά την έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτών αντίστοιχα το λίτρο που εφαρμόζουν τα διελιστήρια από τις 14 Ιουλίου σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Γεγονός βέβαια που αποτυπώνει αυτό το κύμα των ανατιμήσεων στη διεθνή αγορά. Έχουμε και μια έκπτωση την οποία την εφαρμόζουν τα διελιστήρια, έτσι. Από τα μέσα Ιουλίου, πριν από λίγες μέρες. Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων έδωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μίλησε στον Sky. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στο πετρέλαιο κίνησης. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, εξετάζουμε συνολικά το θέμα των καυσίμων, είπε. Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, καθώς δεν επηρεάζει μόνο το κόστος μετακίνησης, αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο θα αξιολογήσει την πορεία των διεθνών τιμών και της εγχώριας αγοράς μέχρι τα τέλη Ιουλίου, προτού λάβει οριστικές αποφάσεις. Ένα βασικό σενάριο το οποίο φαίνεται πως προκρίνεται είναι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, καθώς πρόκειται για καύσιμο που επηρεάζει όχι μόνο τους οδηγούς, αλλά και το συνολικό κόστος της ευωδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών και της παραγωγής, με άμεσο αντίκτυπο στον πληθωρισμό και στις τιμές των προϊόντων. Υπάρχουν κάποια τελευταία στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,982 ευρώ το λίτρο, πλησιάζοντας πλέον το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του οποίου ανήλθε στα 1,966 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,648 που είχε την 1η Ιουλίου του 26, δηλαδή μέσα σε 21 ημέρες. Από τα 1,648 πήγαμε στα 1,966, έτσι. Έχουμε αύξηση δηλαδή σχεδόν 32 λεπτών μέσα σε 3 εβδομάδες περίπου. Εφόσον οι διεθνείς τιμές συνεχιστούν, αυτές οι πιέσεις δηλαδή, και δεν υπάρξει αποκλιμάκωση του αργού και των διηλισμένων προϊόντων, δεν αποκλείεται το ντίζελ να φτάσει ακόμα και να ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Εξέλιξη που θα επιβαρύνει περαιτέρω βέβαια τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να πω ότι το ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης, φίλες και φίλοι. Έτσι, αυτά σχετικά με τα καύσιμα, τα οποία πλέον πάλι κάνουν υψηλές πτήσεις, αν θέλετε, και υπάρχει στο τραπέζι η συζήτηση για νέα επιδότηση, ειδικότερα στο ντίζελ. Όπως είπαμε, ένα σχέδιο παρέμβασης. Πιστεύω ότι θα γίνουν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Τα ωραία στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται, φίλες και φίλοι. Παρατήθηκε από βουλευτές ο Βασίλης Κόκαλης. Από βουλευτής, έτσι, ο κύριος Κόκαλης, δηλαδή διαφοροποιήθηκε σε σχέση με κάποιους άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι προχώρησαν σε ανεξαρτητοποίηση, μην παραδίδοντας την έδρα τους. Η έδρα του κύριου Κόκαλη πάει στον κύριο Καρυπίδη, στη Λάρισα, έτσι. Ενώ ανεξαρτητοποιείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο πρόεδρος του κόμματος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής. Παρέδωσε σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Φανταστείτε, έτσι, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, προχώρησε σε ανεξαρτητοποίηση και βλέπω ότι μάλιστα ότι δέχτηκε μια επίθεση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε να ήταν σίγουρα σε κάθε περίπτωση πιο προσεκτική. Αλλά τι να πεις για ένα κόμμα το οποίο, όπως όλα είναι ολοφάνερο, ότι έχει βαρέσει διάλυση πλέον, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε τις τελευταίες στιγμές του.

Παθητική δωροδοκία σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής χθες ο Μάριος Αλμάς, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε στη Βουλή για, για την άρση της ασυλίας του μετά από μήνες που κατέθεσε σε βάρος του ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, αναφορικά με όσα υποστήριξε ο κ. Αλμάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο κ. Αλμάς, ο οποίος κατηγόρησε για διαπλοκή και παθητική δωροδοκία τον υπουργό, μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και κάποια SMS που είχε. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το ένα τουλάχιστον σημείο είναι γνωστό, έχει να κάνει δηλαδή με το περιεχόμενο μιας δικογραφίας. Και ότι την απόφαση του κυρίου Γεωργιάδη δηλαδή να υποστηρίξει κάπως τον κύριο Μανιαδάκη σε μια δικαστική διαδικασία που είχε, έναν εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων δηλαδή της υπόθεσης Νοβάρτης. Αυτό αποδεικνύεται, βέβαια επαναλαμβάνουμε, αυτό είναι μέρος μιας δικογραφίας η οποία ήδη έχει, είναι μια υπόθεση η οποία έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή ο κύριος Αλμάς δεν συνεισέφερε κάτι καινούριο. Το νέο είναι, αν θέλετε, μια υπόθεση διαπλοκής όπως υποστηρίζει ο κύριος Αλμάς, το ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης παρενέβη ούτως ώστε ο Νοβάρτης να δώσει διαφήμιση σε κάποιο site. Μια διαφήμιση της τάξης των 2.000 ευρώ, σύμφωνα με τον υπουργό. Το Πασόκ τώρα λέει πως οι καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για τον υπουργό για παθητική δωροδοκία, διαφθορά, διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές. Απαιτούν δηλαδή, λέει, άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Μονόδρομο αποτελεί η παραίτηση του Άδωνη Γεώργη αν δεν απαντήσει, χωρίς υπεκφυγές, στις καταγγελίες που έκανε σε βάρος του Μάριου Σαλμάς, λέει. Το Πασόκ, η Χαριλέα Τρικούπη, τονίζει ότι όσα καταγγέλει ο κύριος Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής γίνουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Οι καταγγελίες δηλαδή για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις, λέει το Πασόκ.

θεωρεί αντιπολίτευση ότι όσα είπε και παρουσίασε ο κ. Σαλμάς ζητάμε στην αναβάθμιση της υπόθεσης της Νοβάρτης. Μιλούμε, λέει, για συγκεκριμένους ισχυρούς που μπλέκουν φαρμακευτικές εταιρείες και μέσα ενημέρωσης με πολιτικά πρόσωπα. Αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Το ερώτημα είναι αν στέκεται ή όχι στη θέση του Υπουργού Υγείας ο κ. Γεωργιάδης. Αυτές ακόμη είναι επισημάνσεις από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, αντίστοιχα παρεμβάσεις έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας δηλαδή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικότερο ο κύριος Παύλος Πολάκης, ενώ χθες βέβαια να πω ότι σε ό,τι είχε να κάνει με τη διαδικασία αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ατολού Ακαρνανίας, του Μάριου Σαλμά, σε μια συνεδρία που εξελίχθηκε βέβαια σε πεδίο σφοδρών καταγγελιών, επιθέσεων και σύγκρουσης γύρω από την Νοβάρτης.

Να πω ότι ως προς το διαδικαστικό, η Βουλή ενέκρινε την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με 160 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 6 παρών. Η σχετική αίτηση αφορά μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε σε βάρος της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Νταβέλης. Λίγο αργότερα, η Ολομέλεια αποφάσισε και την άρση της ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 7 παρών. Μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για δηλώσει των εξάρτητων βουλευτή. Βέβαια, να πω ότι ακόμη και ο κ. Μάριος Σαλμάς υποστήριξε ότι ουδέποτε συγκοφάντησε, δεν θεωρεί ότι συγκοφάντησε τον κύριο Σαλμά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής υποστήριξε ότι στα 26 χρόνια της πορείας του δεν έχει μηνυθεί ποτέ ούτε από πολίτη ούτε από συναδελφό του. Τα επιχειρήματά μου, λέει, ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορώ να τα αποδείξω, ανέφερε και μίλησε για μια συκοφαντία. Αν δεν θα έπαιρνα το λόγο, αν η συκοφαντία δεν ήταν ένα σοβαρό αδίκημα για μένα, λέει, που είμαι καθηγητής της ιατρικής και τόσα χρόνια αντιπροσωπεύω ένα μεγάλο μέρος κόσμου και παράλληλα είμαι γιατρός. Ο κ. Σαλμάς υποστήριξε ότι δηλώσεις για τις οποίες μηνύθηκε δεν αφορούσαν συγκεκριμένο γεγονός τόπο ή χρόνο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αδίκημα συγκοφαντικής δυσφήμισης. Παράλληλα, σχολιάζοντας αναφορά στην έγκληση του Υπουργού Υγείας ότι η δημόσια εικόνα του αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους, σημείωσε σοκαριστικό. Δεν αποτελεί νόμοι το κράτος δικαίου ή θεσμοί, αλλά η εικόνα του κ. Γεωργιάδη, είπε ο κ. Σαλμάς. Εντάξει, είπε και άλλα βέβαια σε μια 19 λεπτή περίπου παρέμβαση που έκανε. Παρουσίασε και αυτά τα SMS όπως είπα. Και στη συνέχεια υπήρχαν δύο απαντήσεις, όχι μία, δύο απαντήσεις από τον Υπουργό Υγείας.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας τώρα σημείωσε στην ανάρτησή του πως ο Σαλμάς του έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας του, καθώς μετά από 8 χρόνια θητείας ως Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν βρήκαν τίποτα να πούν παρά μόνο το ξαναζεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης, για το οποίο τον έψαχναν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον του. Και συμπληρώνει, αν αυτό δεν είναι τίτλος τιμής, τότε τι είναι. Στη συνέχεια απαντά, όπως λέει, σε πολλά και Κωνσταντοπούλου Πασόκ και κάποια μέσα ενημέρωσης για τα δίθεν νέα τεκμήρια που παρουσίασε ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή, λέγοντας πως είναι υποθέσεις για τις οποίες έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Καταλήγει μάλιστα στην ανάρτησή του, γράφοντας τι να περιμένει κανείς από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτά, αν αυτά είναι τα νέα στοιχεία, τότε περαστικά σας, είπε. Και αναφέρεται αναλυτικά βέβαια στα στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο κ. Σαλμάς κάποια SMS. Μιλά, ας πούμε, καταρχήν. Τα νέα τεκμήρια, λέει, είναι ένα μήνυμά μου μαζί του, στο οποίο του απαντώ για ένα προηγούμενο μήνυμά μου του 2014, που συμπεριλαμβάνεται σε δικογραφία Νοβάρτης, όταν κατόπιν αιτήματος μιας δημοσιογράφου που είχε τότε ξεκινήσει ένα site για τη μητρότητα και με είχε παρακαλέσει αν ήξερα τον κύριο Φρουζή για να τη βάλουν διαφήμιση από την Νοβάρτης. Και εγώ πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας, του ζήτησα να τη βοηθήσουν με μια διαφήμιση και τελικά τη έβαλαν, λέει, ένα μπάνερ 2.000 ευρώ αξίας. Αυτό το site δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται με την πολιτική, ούτε έγραψε ποτέ κάτι για μένα, λέει ο υπουργός. Το θεώρησα ανθρώπινο, αφού μπορούσα να το κάνω και το έκανα. Αυτό θεωρήθηκε από τον Σαλμά παθητική δωροδοκία και τον Πασόκ μάλιστα μου ζητά να παραιτηθώ. Συγγνώμη, κύριε του Πασόκ, λέει, αλλά ούτε η κυρία Τουλουπάκη, που το είχε αυτό το SMS στη διάθεσή της από την αρχή, αφού τον βρήκαν από το κινητό μου τηλέφωνο, δεν το θεώρησε έτσι. Κοινώς, η πρώτη νέα αποκάλυψη του κύριου Σαλμά έχει αξιολογηθεί, ήδη έχει αρχαιοθετηθεί. Δηλαδή, μιλάει ότι δεν είναι νέα στοιχεία. Αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης, σαν ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, το οποίο μάλιστα είναι και στοιχεία μάλιστα, τα οποία έχουν τεθεί και σε δικαστική κρίση. Η δεύτερη κατηγορία είναι ακόμη πιο γελία, λέει ο υπουργός, ότι ο Σαλμάς επικαλέστηκε την ένορκη κατάθεσή του υπέρ του κυρίου Μανιαδάκη, που κατατέθηκε στο δικαστήριο και που τελικά οδήγησε στη δικαστική νίκη του κυρίου Μανιαδάκη έναντι του κυρίου Σαλμά. Μεγάλη νέα αποκάλυψη, κάτι που έχει κατατεθεί στο δικαστήριο. Και τι λέει το μήνυμά μου, ότι του χρωστούσα επειδή δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς της κυρίας Τουλουπάκη. Αυτό ο Σαλμάς το θεώρησε προϊόν εκβιασμού και συναλλαγής με τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα Αναστασίου της υπόθεσης Νοβάρτης. Ο Αναστασίου δεν ήταν άλλος από τον Μανιαδάκη. Όμως όλα αυτά έχουν κατατεθεί στα δικαστήρια. Είναι οι ίδιες κατηγορίες που έλεγαν κατά του Γιάννη Στουρνάρα και ο ίδιος ο Μανιαδάκης τα είχε περιγράψει στο δελτίο της τηλεόρασης του Sky, όταν του είχαν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα, διότι όπως είχε πει, τον εκβίαζαν να κατηγορήσει με ψέματα για να προφυλακίσουν εμένα τον Λοβέρδο και τον Στουρνάρα. Τότε το Πασόκ ήξερε για τη σκευωρία Νοβάρτης, στην οποία είχαν εμπλέξει τον τότε πρόεδρό του και επιφανή του στελέχη. Τώρα θα μου πείτε, δεν ψήφισαν, λέει, καν την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι να περιμένει κανείς από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα στοιχεία. Περαστικά σας. Αυτά λέει στην ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ευχαριστεί εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, τον Μάριο Σαλμά, διότι του έδωσε, λέει, με αυτά που είπε χθες, τη μεγαλύτερη δικαίωση στην σταδιοδρομία του.

Αυτή είναι η Κιούρη, του οποίου μετά από 40 χρόνια και που του ακούω, του είδα και ζωντανά, Ευάγγελε, πριν από λίγες μέρες στο Πλόβντιβ, στη Φιλιππούπολη, δηλαδή τη Βουλγαρία, φίλε και φίλοι. Είχε ένα εκπληκτικό τριήμερο μουσικό φεστιβάλ με σπουδαία ονόματα, ανάμεσα σε αυτά και η Κιούρη, η οποία έκαναν καταπληκτικό live. Μια σπουδαία πραγματικά εμπειρία. Και είναι και ένα ταξίδι το οποίο δεν θα έλεγα ότι έχει ένα ιδιαίτερο κόστος, φίλες και φίλοι. Όσοι αγαπάτε, μιλάμε για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Εγώ δεν το γνώριζα βασικά. Έχω κάποιους φίλους που ασχολούνται πιο εκτενώς με αυτού του είδους τα μουσικά happenings. Και έτσι, γι' αυτό ήταν και ο λόγος, ας πούμε, που απουσίαζε για λίγες ημέρες. Ήταν πραγματικά κάτι εκπληκτικό. Και είδα και βέβαια και πώς είναι και η ζωή σε μια γειτονική χώρα, η οποία μάλιστα μόλις πριν από λίγους μήνες μπήκε και στη ζώνη του ευρώ. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται.

άποψη είναι ο Ρόμπερτ Σμιθ, έτσι ο τραγουδιστής. Το τραγούδι αυτό είναι 25 ετία Βαγγέλη. Μπορεί και παραπάνω, ε. Η φωνή του δεν έχει αλλάξει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι εκπληκτικό αυτό. Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, να το γνωρίζετε και αυτό, και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές δηλαδή, τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου λοιπόν στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Ο Βασίλης Ράπτης, να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427. Στο πρατηρίο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Καλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ενεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλιμούρδας, Νηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 302 735. Αυτά υποστήριξε λοιπόν ο Μάριος Αλμαστές. Αυτά λέει το Πασόκ, ας πούμε, ζητά και παρέτηση. Ο Άδωνος Γεωργιάδης με δύο αναρτήσεις του απάντησε. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, βέβαια. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν μιλάμε για κάτι καινούργιο. Δηλαδή είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί ήδη στα δικαστήρια και έχουν κρυθεί. Αυτά τα οποία παρουσίασε ο κ. Αλμαστές. Εκτός και αν έχει κανέναν άσο, όπως λέμε στο Μανίκι. Πάντως ο αντιπολιτευόμενος τύπος κάνει πάρτι σε βάρος του κ. Γεωργιάδη από σήμερα το πρωί, αν έχετε προσέξει τα πρωτοσέλιδα.

Σήμερα στις 11 λοιπόν ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Μακάρι να πάνε όλα καλά και τα παιδιά να περάσουν εκεί που θέλουν. Σημασία είναι να περνάς και εκεί που θες, έτσι. Τέλος πάντων, ενδεχομένως κάποιοι άλλοι θα συμβιβαστούν, κάποιοι άλλοι θα ξαναπροσπαθήσουν. Υπάρχουν βέβαια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για τα οποία θα υπάρχουν ανακοινώσεις πλέον, έτσι. Για αυτά τα που θα λειτουργήσουν τέλος πάντων στη χώρα. Θα έχουμε ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσω τώρα ότι οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Υπάρχει η διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr. Πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Δηλαδή επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου στο μηχανογραφικό pavladiek.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, το password που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του μηχανογραφικού τους. Καλή επιτυχία σε όλους. Και είπαμε, έτσι, όλη αυτή η διαδικασία είναι απλά ένας σταθμός, ένα μεγάλο ταξίδι που τώρα ξεκινάει.

Σήμερα πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, σήμερα 5-23 του μηνό, σε Αττική και περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, οι συγκεκριμένες περιοχές είναι και σε κατάσταση πλήρους κινητοποίησης. Είναι το λεγόμενο Red Code αυτό. Αττική, Εύβοια, Ρόδος λοιπόν. Υψηλός κίνδυνος, δηλαδή στο 3 είναι όλη η Τελοκαρνανία σχεδόν και τα Ιόνια από ό,τι βλέπω, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος και η Ήπειρος επίσης σήμερα, έτσι γι' αυτό χρειάζεται, είπαμε και είναι μια περιοχή, είναι και μια περιοχή η οποία υπάρχει επικινδυνότητα αρκετές φορές το καλοκαίρι. Έως τώρα τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, πρέπει να πω, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με την Ετωλοακαρνένια ειδικότερα και την αντιμετώπιση επικίνδυνων πυρκαγιών. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Είχαμε μια φωτιά χθες στο Κεράσοβο η οποία αντιμετωπίστηκε. Να δούμε πώς θα πάμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως είπα θα έχουμε και μια μείωση πτώση θερμοκρασίας, μάλλον να έχουμε και μια ενίσχυση ανέμων, και αυτό σίγουρα είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας. Και σύλληψη είχαμε επίσης για κάποιες εργασίες που έγιναν, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται, σε βάρος συμπολίτη μας, τον οποίο μάλιστα επιβλήθηκε και πρόστιμο. Αυτά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, Επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

λοιπόν, σήμερα είναι μια όμορφη καλοκαιρινή Πέμπτη. 23 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, έως 35 αν δεν φτάσει ο υδράργυρος του Αγρίνιος. 37 έφτασε χθες. Έπεσε 3 βαθμούς δηλαδή η θερμοκρασία χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εδώ στην πόλη του Αγρίνιου. Η πτώση θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη αύριο Παρασκευή. Ίσως να έχουμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά στην περιοχή μας, με τη θερμοκρασία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς αύριο. Επίσης δεν θα ξεπεράσει τους 32 το Σάββατο. Θα έχουμε μια σταδιακή άνοδο, ειδικότερα η αισθητή, ας πούμε, από τη Δευτέρα. Τρίτη 28, δεν θα σας απογοητεύσω λίγο εδώ πέρα. 40 αναμένονται την Τρίτη.

μηνύματάκια σας στο 6944912990. Δεν υπάρχει χρέωση, έτσι, για να στέλνετε το μήνυμά σας, είτε μέσω SMS είτε μέσω Viber. Και τι άλλο, για το διαδικτυακό μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Antenna Star, έτσι. Υπάρχει ένα μπανεράκι κόκκινο που σας λέει ακούστε ζωντανά, το πατάτε δεξιά, έτσι, και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε.

Θα ξεκινήσω λίγο με πανατολικό σήμερα, φίλες και φίλοι, διότι ο μυθικός ήρωας Τίτορμος έχει πάρει ήδη τη θέση του στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του Πανατολικού μετά από τη χθεσινή βραδινή επιχείρηση μεταφοράς του. Χθες βράδυ έγινε αυτό. Το 4 μέτρων άγαλμα μετακινήθηκε μέσα στο σκοτάδι της νύχτας για να αποφευθεί βέβαια και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους του Αγρίνιου. Φορτηγό το μετέφερε με πολύ μεγάλη προσοχή βέβαια το συγκεκριμένο εμβληματικό έργο, δημιουργός του οποίου είναι ο ντόπιος καλλιτέχνης Δημήτρης Τούμπος, με την τοποθέτησή του να ολοκληρώνει ιδανικά, αν θέλετε, τη νέα σύγχρονη όψη της κεντρικής εισόδου του γηπέδου του Πανατολικού. Μετά τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, το κοινό θα μπορεί να θαυμάσει το άγαλμα στα επίσημα αποκαλυπτήρια. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια αυτά. Την ίδια ώρα το πλάνο ανάπλασης συνεχίζεται. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τρέχει τις διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το τελευταίο κομμάτι όλων αυτών των εργασιών, που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία του νέου μουσείου της ομάδας μας.

να μεταφέρω και εγώ από εδώ τα συλληπιτήρια βέβαια όλων μας εδώ πέρα στην οικογένεια του πρώην Δημάρχου Αγρίνιου, του κ. Παύλου Μοσχολιού, ο οποίος θερινεί την απώλεια της αγαπημένης του αδελφής, της Παγώνας Κολεύρη, το γένος Μοσχολιού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 71 ετών. Η απώλεια βυθίζει στο πένθος στην οικογένειά της βέβαια, αλλά και φυσικά τα οικεία της πρόσωπα και τον αδελφό της, τον πρώην Δήμαρχο Αγρινίου, ο οποίος αποχαιρετά την πολύ αγαπημένη του αδελφή. Ο ίδιος μάλιστα έκανε μια συγκινητική ανάρτηση χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια παλιά φωτογραφία της εκλειπούσας μαζί με τους γονείς της, μια πρόμαυρη φωτογραφία. Για επαναλαμβάνουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο εκδηλώνει αν θέλετε τη θλίψη του, το πένθος του, ο πρώην δήμαρχος, για την απώλεια της αδελφής του.

Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Άνω Κεράσοβο του Αγρινίου, στη Μακρινία. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 23 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές επίσης εκεί από την περιοχή που συνέδραμαν στην επιχείρηση. Από αέρος έγιναν ρήψεις νερού από 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συμμετείχαν και οι υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου. Υπήρχε καλή κινητοποίηση, πάντα παρατηρώ, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία κιόλας της πυροσβεστικής με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τις τεχνικές υπηρεσίες, έτσι γενικότερα τις υδροφόρες κλπ. Ούτως ώστε τα πυροσβεστικά οχήματα να μην χρειάζεται έτσι να κάνουν αποστάσεις για να ξαναγεμίσουν. Είναι οι υδροφόρες εκεί επί τόπου, γεμίζουν τα πυροσβεστικά και συνεχίζουν την κατάσβεση. Πολύ σημαντικός ρόλος ο ρόλος των υδροφόρων, φυσικά και των μηχανημάτων που ανοίγουν δρόμους, έτσι διευκολύνουν το πέρασμα αντιπυρικές ζώνες κλπ. Όταν έχουμε τέτοιου είδους φωτιές. Καταβλήθηκε μια σημαντική και συντονισμένη προσπάθεια για την οριοθέτηση της φωτιάς. Απετράπη τελικά η επέκτασή της. Ο πρόεδρος του Άνω Κερασόβου, ο κύριος Νίκος Γκούβρας, και του Κάτω Κερασόβου, ο κύριος Ζάλο Κώστας, τονίζουν ότι με την έγκυρη κινητοποίηση δεν κινδύνεψαν κατοικίες και ανθρώπινες ζωές. Τέλος, καλό, όλα καλά για τη φωτιά αυτή. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Όπως είπα, αυτές τις μέρες χρειάστηκε μια προσοχή, γιατί έχουμε ενισχυμένους δυτικούς, κυρίως κατά κύριο λόγο δυτικούς, βορειοδυτικούς, αλλά και νότιο-δυτικούς ανέμους. Έτσι, χρειάζεται μια προσοχή αυτές τις μέρες, ειδικότερα σήμερα από ό,τι βλέπω. Είμαστε και σε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, ως προς την επικίνδυνοτητα για πρόκληση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Σήμερα και μια μαύρη

Είχαμε και τη σύλληψη ενός άνδρα στην οποία προχώρησαν χθες ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, της ΑΚΑΕ, όπως λέγεται, του Λακαρνανίας. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου στο Γιαννούζι. Εντοπίστηκε να εκτελεί θερμές εργασίες, όπως αναφέρεται, σε υπαίθριο χώρο. Τώρα λέει θερμές εργασίες, βέβαια δεν αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Τι εννοώ με θερμές εργασίες? Προφανώς χρησιμοποιούσε μηχανήματα τα οποία μπορούσαν ή έβγαζαν σπινθήρες ή μπορούσαν να βγάλουν σπινθήρες και να προκαλέσουν πυρκαγιά. Αυτό προφανώς εννοούμε. Και αυτό γίνονταν σε υπαίθριο χώρο. Αυτό βέβαια παραβιάζει την κείμενη αντιπυρική νομοθεσία. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, θα δικαστεί ο συγκεκριμένος, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Το πρόστιμο αυτό είναι 1.640 ευρώ, έτσι. Και εκεί πάνω κάτω είναι τα πρόστιμα αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό όσοι κάνουν τέτοιου είδους εργασίες χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις, πρέπει να το έχουν υπόψη τους, γιατί ειδικότερα φέτος τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά. Υπάρχει και έλεγχος, υπάρχουν και υπηρεσίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, έχουν ιδρυθεί φέτος και σε επίπεδο εδώ Αγρινίου, Ετωλού, Ακαρνανίας. Υπάρχουν ειδικοί ανακριτικοί πάλι οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Και αυτό έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε, φέτος το καλοκαίρι, και αρκετές συλλήψεις και επιβολή πολλών προστήμων.

Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε σήμερα την εκδήλωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν εκ των βασικών ομιλητών της εκδήλωσης αυτής ζωντανά. Αυτό θα γίνει στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, βέβαια, λίγο μετά τις 10.30. Θα ακούσετε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα έτσι, για το νέο εγχείρημα αυτό, αλλά και κάποιες βασικές θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ειδικότερα για τον αγροτικό τομέα. Μιας και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μόσχο, πολύ γνωστός αγρότος συνδικαλιστής ο κύριος Μόσχος, ο οποίος είναι και τομεάρχης μάλιστα αγροτικής ανάπτυξης στο νέο κόμμα με πρόεδρο τον Άλεξη Τσίπρα.

Χθε είχαμε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο Αγρινίου. Έγινε κάποια συζήτηση, ειδικότερα για την ενεργειακή κοινότητα, η οποία θεωρώ είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για να την συζητήσουμε και εμείς και να σας την παρουσιάσουμε, φίλες και φίλοι. Η ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα, είναι το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, όπως είναι και η ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας, το μεγάλο στοίχημα της Περιφερειακής Αρχής του Νεκτάριου Φαρμάκη. Έτσι και αυτή η ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου είναι το μεγάλο στοίχημα της Δημοτικής Αρχής του Γιώργου Παπαναστασίου. Το πράγμα πάει καλά από ό,τι φαίνεται. Πιθανώς σύντομα, τους επόμενους μήνες, δηλαδή μέσα στο 2026, να έχουμε συζήτηση για τη δανειοδότηση, η οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί. Θα υπάρχουν προφανώς και κάποιες άλλες προσφορές. Προς το παρόν, μόνο η Αλφα έχει κάνει προσφορά, πρέπει να σας πω, για τη χρηματοδότηση, την δανειοδότηση, ώστε το έργο αυτό να χρηματοδοτηθεί. Αλλά πρέπει να γίνει, να συνταχθούν και τεχνικά δελτία κλπ. Για να γίνει διαγωνισμός, έτσι, για το ποιος θα πάρει αυτό το έργο. Και βέβαια, μιλάμε για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Να πω πριν γίνει αναφορά σε αυτό, ο κύριος Δήμαρχος έκανε γενικότερα μια ενημέρωση χθες, ο κύριος Παπαναστασίου, μίλησε και για έργα αγροτικής οδοποίησης, τα οποία, όπως είπε, φτάνουν σε προϋπολογισμό τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συμπεριέλαβε και έργα της ΔΕΙΑ για να επισημάνει τις παρεμβάσεις που γίνονται στις κοινότητες. Εμφανίστηκε επικριτικός ο Δήμαρχος για αναρτήσεις και κριτικές που γίνονται για το έργο της Δημοτικής Αρχής, λέγοντας πως κάποιοι λειτουργούν κατ' εντολήν, ενώ ζήτησε να έχει υπομονή η αντιπολίτευση πριν ασκήσει κριτική. Βέβαια, πρέπει να πω ότι για αυτές τις περιπτώσεις είπε ότι αυτά τα δημοσιεύματα, τέλος πάντων, τα όσα υπάρχουν ή γράφονται σε βάρος του κατά καιρούς. Κάποιος έγραψε, λέει, για παράδειγμα, ότι είναι ψέματα, λέει, οι όροι σύνδεσης της ενεργειακής κοινότητας. Εδώ υπάρχει, λέει, μια προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Μπορεί αυτά, λέει, βέβαια, να προέρχονται και από εσωκομματική αντιπολίτευση του πολιτικού μου χώρου. Έτσι ακριβώς είπε ο κύριος Παπαναστασίου. Δηλαδή, δεν το κάνει αντιπολίτευση αντιπολίτευση, αλλά το κάνει αντιπολίτευση μέσω κάποιων αναρτήσεων, δεν ξέρω τι. Μια εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε ο κύριος Παπαναστασίου, έτσι. Το καθένας μπορεί να αντιληφθεί γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πάντως, κατά τον ίδιο, δεν αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, να υπάρχει κάποιος εσωκομματικός αντίπαλος εντός της Νέας Δημοκρατίας, τη στιγμή μάλιστα και το όνομα του κ. Παπαναστασίου ακούγεται για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι θέλουν, ας πούμε, να του κόψουν τα φτερά ή να τον ψαλιδίσουν ή να του δημιουργήσουν θέμα, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Γράφοντας ψέματα όμως όλοι αυτοί δεν πείθουν, συνέχισε ο Δήμαρχος χθες. Τους έχουμε καταλάβει όλοι πια. Εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά τον Δήμο. Αυτά είπε ο κ. Παπαναστασίου.

0: Φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο θέμα της ενεργειακής κοινότητας, να πω ότι στο σούπερ μάρκετ Γρωμάτων και Σούλης εσείς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία σε θέρμο προσώψη, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Γρωμάτων και Σούλης, Συνοδό Ερώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά, η οποία έχει να κάνει με μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Την κάνει τώρα να ξεχωρίζει. Είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία ανοίγοντας τώρα λογαριασμό ψηφιακά στην Τράπεζα Επίρου. Εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Αυτή είναι η χορηγή μας, έτσι, τοπικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες της περιοχής που μας υποστηρίζουν καθημερινά, ώστε να έχουμε και εμείς δυνατότητα να σας τα λέμε από εδώ καθημερινά και τους ευχαριστούμε. Να θυμίσω ότι αυτές οι εκπομπές συνεχίζονται μέχρι τις 31 Ιουλίου. Μετά σας χαιρετούμε για τον Αύγουστο βέβαια και ξανά μαζί Σεπτέμβρη. Πρώτα Θεός. Τώρα, αναλυτική ενημέρωση για να πάμε λίγο στην ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Έγινε χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί δόθηκαν απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα και ερωτήματα που τέθηκαν. Τις απαντήσεις έδωσε ο εκπρόσωπος του μελετητικού γραφείου που συνεργάζεται με τους τρεις Δήμους της χώρας, δηλαδή Δράμα, Βόλος, Αγρίνιο, που πρώτοι προχώρησαν στις ενεργειακές κοινότητές τους, καταφέροντας έτσι, όπως επισημαίνεται, σημαντικά ωφέλη. Να πω ότι ο εκπρόσωπος του, ο άνθρωπος αυτός, ο μελετητής, έδωσε αρκετές απαντήσεις, πιστεύω, οι οποίες έχουν το δικό τους νόημα και τη δική τους σημασία. Τσιριμόκος λέγεται ο συγκεκριμένος τεχνικός, ο οποίος έχει αναλάβει όλο αυτό το project, αν θέλετε, σε συνεργασία προφανώς και με το Δήμο Αγρινίου. Οι τρεις Δήμοι αυτοί που σας είπα είναι οι πρώτοι που προχώρησαν στις ενεργειακές κοινότητες. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη πως δόθηκαν απαντήσεις για τη χρηματοδότηση, τη δανειοδότηση, τον προϋπολογισμό, το πιθανό κόστος, αλλά και τα χρήματα που θα κερδίζει ο Δήμος κάθε έτος σε βάθος 25 ετίας. Να πω, υπήρχε μια διάχυτη αισιοδοξία για την εκκίνηση του έργου και τους επόμενους μήνες αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για το διαγωνιστικό στάδιο, την κατασκευή, την δανειοδότηση και όλα αυτά. Έτσι, και μάλιστα πρέπει να πω ότι είδαμε και μια ομοθυμία, ας πούμε, για τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Βέβαια, εκφράστηκε και μια συγκρατημένη, ας πούμε, αισιοδοξία, δηλαδή κάποια αστερίσκη, γιατί είναι για το αν θα υπάρχει αυτός ο ενεργειακός συμψηφισμός, όπως λέμε, το net metering, ή θα είναι net billing. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Το net metering είναι σαφώς πολύ πιο συμφέρον. Και μάλιστα, όπως υπόθηκε χθες, με αυτό το net metering θα πορευτεί για 25 χρόνια ο Δήμος Αγρινίου, δεν θα υπάρχει αλλαγή δηλαδή. Κάτι που προβλέπεται με κάποιες άλλες ενεργειακές κοινότητες, όπως εξηγήθηκε. Αν είμαστε έτοιμοι, Βαγγέλη, να ακούσουμε λίγο έτσι ένα απόσπασμα από τα όσα είπε καταρχήν ο μελετητής, όπως είπαμε, ο κύριος Τσιριμόκος.
1: Θα δείτε λοιπόν ότι ένα κόστος ενέργειας για το Δήμο Αγρινίου αυτή τη στιγμή, υπολογισμένο πάντα, σας είπα, με 0,18 κιλοβατόρα, 3,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης 2.600.000 το έτος μετά το έργο. Αυτό είναι το όφελος που δίνει για το Δήμο, μόνο για το Δήμο. Η ΔΕΗ Αγρινίου αντίστοιχα έχει ετήσιο όφελος μετά τον ενεργειακό συμψηφισμό 2.149.000 ετησίως μείον στο κόστος που έχει αυτή τη στιγμή ενέργειας. Το σύνολο της κοινότητας, αυτά θα τα πάρετε όλα, τα προχωράω να μην σας κουράζω, θα λάβετε όλα. Εδώ λοιπόν έχουμε το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση του έργου. Πριν ξεκινήσω, σας λέω τα νούμερα, να σας περιγράψω λίγο για ποιο λόγο προχωρήσαμε στην ανέβρεση χρηματοδότησης. Η διαδικασία για την εκτέλεση ενός έργου ενεργειακής κοινότητας είναι, αφού λάβουμε τους όρους σύνδεσης, θα πρέπει να προετοιμάσουμε την προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην ενεργειακή κοινότητα που δεν έχει τεχνική επαρκεία και το Δήμο, τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία τεχνική υπηρεσία θα αναλάβει όλη τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην ενεργειακή κοινότητα και στο Δήμο. Λόγω του κόστου του έργου, η προγραμματική αυτή σύμβαση περνάει από ελεγκτικό συνέδριο. Για να περάσει από ελεγκτικό και να ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε μια προέγκριση χρηματοδότησης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν προχωρήσαμε σε πρόσκληση προς τιμικές τράπεζες, γιατί δεν είχαμε δυνατότητα από κάποιο άλλο πόρο, τουλάχιστον μέχρι πριν από κάποιες μέρες, μέχρι τον κώδικα το πήγε σε αυτή και σωστά. Οπότε κάναμε μια πρόσκληση στις τιμικές τράπεζες και αυτή που απάντησε στην πρόσκληση ήταν η Αλφα, μας έδωσε συγκεκριμένη προσφορά και βάσει αυτής της προσφοράς δημιουργήσαμε αυτή την μελέτη βιωσιμότητας που θα λάβει.
0: Λοιπόν, έκανε μια προσφορά η Αλφα και με βάση τα χρήματα που δίνει η Αλφα και τους όρους της Αλφα, της τράπεζας Αλφα δηλαδή, παρουσιάστηκαν κάποια νούμερα χθες. Βέβαια, αν το πράγμα προχωρήσει, γιατί υπάρχουν νέες προβλέψεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, πιθανολογώ ότι θα γίνει και νέα πρόσκληση, όπως είπε ο κ. Τσιριμόκος, θα υπάρχει και άλλη τράπεζα η οποία θα καταθέσει πρόταση και είναι και το Ταμείο Παρακαταθήκων των Δανείων, το οποίο θα καταθέσει δική του πρόταση για δανειοδότηση, η οποία πιθανώς θα είναι και καλύτερη, τότε θα μιλάμε για άλλα νούμερα. Και μέγιστο δηλαδή τη δυνατό όφελος για τους δημότες, όπως εξήγησε και ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Γιώργος Παπαναστέσιο, έκανε και αυτό σε συνεχείς παρεμβάσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο οι ενεργειακές κοινότητες και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη μείωση του κόστους και του όφελος για τον Δήμο, γιατί και αυτό, όταν μιλάμε για όφελος για τον Δήμο, μιλάμε για όφελος για τους δημότες, έτσι. Μιλάμε και για όφελος απευθείας στους δημότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο το οποίο λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Δεν μπορούν δηλαδή να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και υπάρχουν και δημότες εδώ στο Αγρίνιο οι οποίοι δεν έχουν κανένα ρεύμα. Αυτές οι περιπτώσεις δηλαδή θα αντιμετωπιστούν με την ενεργειακή κοινότητα. Να ακούσουμε λίγο τον Δήμαρχο.
2: Τόσο εγώ, όσο και οι υπόλοιποι δήμαρχοι, ήμασταν ξεκάθαροι ότι θα διεκδικήσουμε το μέγιστο δυνατό όφελος για τους δημότες μας. Το μέγιστο δυνατό όφελος για τους δημότες μας, αλλά και το μέγιστο δυνατό όφελος που θα μπορούσε ενδεχόμενα να προκύψει και για άλλους δήμους στο μέλλον. Γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο ότι άλλο είναι net metering και άλλο 10 χρόνια net metering και 15 χρόνια net billing. Δεν είναι το ίδιο το όφελος. Ξεκάθαρα λοιπόν, εμείς θα προχωρήσουμε την ενεργειακή μας κοινότητα για net metering, για το μέγιστο δυνατό όφελος για τους δήμους μας. Και είναι σφάλμα, κατά τη γνώμη μου, οποιοδήποτε άλλο μοντέλο, όταν είναι προς όφελος της κοινωνίας. Προς όφελος των ΟΤΑ και επομένως προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας. Γιατί μιλήσαμε για ενεργειακή δημοκρατία? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα μισαβέζικα, 10 χρόνια και 15 και οτιδήποτε, δεν ξέρω πώς προέκυψαν και για ποιο λόγο έγιναν. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που ζητάει η αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, θα σας αφήσω και πρέπει να σας πω ότι αυτό το 10-15 το μείγμα έχει να κάνει με την ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή, αυτό βρίσκει αντίθετο τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου. Δηλαδή, και ίσως χρειάζεται να υπάρχει κάποια, όχι απάντηση ακριβώς, και μια διευκρίνηση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πώς θα προχωρήσει η δική της ενεργειακή κοινότητα, γιατί είναι με άλλο καθεστώς, όπως είπαμε. Και η ουσία είναι να υπάρχει το μέγιστο όφελος, όπως εξηγεί, ας πούμε, ο Δήμαρχος Αγρινίου. Ο Νίκος Γκρίζης μίλησε, πήρε το λόγο στη συνέχεια, εκπροσωπώντας τη Μείζων Αντιπολίτευση. Είπε ότι είναι ένας τομέας στοχευμένος και μίλησε με θετικά λόγια, δηλαδή ότι είναι έργο το οποίο θα αφήσει θετικό αποτύπωμα και για τον Δήμο και για τους δημότες.
3: Είναι ο μόνος τομέας, Δήμαρχε, τώρα. Και επειδή έχει συνάφεια, γι' αυτό το αναφέρω, με αυτά που μας αναφέρατε στην αρχή, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μηδενιστές και δεν είμαστε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ο μόνος τομέας από αυτούς που παρουσιάσατε στο φόρουμ που είναι στη σωστή και θετική κατεύθυνση. Τα υπόλοιπα είναι ένας απολογισμός νούμερο 2 σε συνέχεια του 36ου. Ίσως θα περιμένατε να τον κάνετε σήμερα, μην τον κάνετε τότε, γιατί είχατε και τις ειδήσεις αυτές. Οπότε θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας ο οποίος πραγματικά είναι στοχευμένος και ο οποίος είναι στα θετικά και για το Δήμο και για τους δημότες. Νομίζω ότι εύχομαι και ελπίζω να εξελιχθούν όλα ομαλά και, και μέχρι την ψήφιση της ενεργειακής κοινότητας, δηλαδή να γίνει η σύμβαση, και για την κατασκευή του έργου που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό όσον αφορά το όφελος το οποίο θα έχει ο Δήμος Αγρινίου.
0: Αυτά τον κύριο Γκρίζη. Θα επανέλθουμε σε λίγο αργότερα με τον κύριο Τραπεζιώτη, γιατί έχουμε κάνει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Τώρα θα πάμε σε διάλειμμα, Βάγγελε. Ο Βασίλης Ράπης, να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία, εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, Ευάγγελε, θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία, φίλες και φίλοι, οπότε θα ακούσετε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και για τη συνέχεια, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
10: Έβαψαν τους...
9: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
10: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
12: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
13: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
14: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
13: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
14: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
13: Και τι θα βρω εκεί?
14: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
13: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
14: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε
16: Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
17: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
18: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για το Δημοτικό Συμβούλιο, φίλες και φίλοι. Αν θέλετε, μια παρένθεση, μιας και έχω μια εκδήλωση από την νεοσύστατη Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σήμερα την πρώτη που γίνεται στο Αγρίνιο. Παρουσία μάλιστα γνωστών προβεβλημένων στελεχών, αν θέλετε. Μιλάει στην εκδήλωση αυτή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος δηλαδή, η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, ο Γρηγόρης Οδωράκης, ο δικός μας, και ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης, ο κ. Θωμάς Μόσχος. Ο κ. Θωμάς Μόσχος, να πω ότι θα πραγματοποιήσει κάποιες συναντήσεις, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έχω μάθει, πέραν της ομιλίας που θα κάνει σήμερα στην εκδήλωση αυτή, η οποία είναι προγραμματισμένη, όπως είπαμε, για τις 8.30. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μάλιστα τηλεφωνική γραμμή, είναι στο δρόμο για να έρθει εδώ στην περιοχή μας. Είναι και πολύ γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, αλλά και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο τον αγροτικό, ο κ. Μόσχος. Κύριε Μόσχο, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πείτε μας λόγια για τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και βέβαια από ό,τι γνωρίζω θα έχετε και κάποιες συναντήσεις, θα πάτε και στο Νεοχώρι μεταξύ των άλλων.
1: Ναι, τώρα είμαστε καθοδόν για Νεοχώρι. Θα συναντηθούμε πρώτα εκεί με κάποιους αγρότες και εκπροσώπους συνεταιρισμών της περιοχής, γενικά της περιοχής από γύρω-γύρω, και το βραδάκι θα τελειώσουμε δηλαδή από εκεί τις συναντήσεις, και το βραδάκι έχουμε την συγκέντρωση, όπως είπατε, εκεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται με μια πρωτοβουλία του κόμματος, γενικά γίνεται κατά τόπου στην Ελλάδα, ώστε να μας γνωρίσει ο κόσμος, να το γνωρίσουμε κι εμείς, να δούμε τι προβλήματα έχει τοπικά, να μας τα αναφέρει, αν έχουμε κάποιες προτάσεις πάνω σε αυτά για κάποιες λύσεις, ή να δημιουργήσουμε τέλος πάντων μαζί κάποιες προτάσεις για λύσεις που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε ή να διαμορφώσουμε στην πολιτική ζωή της χώρας.
0: Είναι αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ένα πρωτοποριακό ύφος, θα έλεγα. Λέγονται Τώρα Μιλάμε, αυτός είναι ο γενικός τίτλος τους, σωστά, και μιλάει ο κόσμος πρώτα, οι πολίτες.
1: Ναι, πρώτα μιλάνε οι πολίτες, 5, 6, 10, πόσο θέλουν τέλος πάντων. Μας λένε τα προβλήματα του τόπου ή το πώς βιώνουν την καθημερινότητα. Κάθε περιοχή είναι διαφορετική,
0: σαφώς,
1: να πω την αλήθεια, που έχω συμμετέχει. Άλλος δηλαδή μας είπε ότι δεν έχει ιατρία και σχολεία στα παιδιά του. Άλλος μας είπε ότι έχει πάρα πολλούς τουρίστες στην περιοχή του, ξέρω εγώ, και έτσι δεν μπορούν, δεν έχουν νερό να ποτίσουν τα χωράφια, παράδειγμα, ενώ έχουν νερό για τα γκολφ.
0: Μάλιστα.
1: Διαφέρει πολύ δηλαδή η πραγματικότητα στην Ελλάδα.
0: Είναι και αλήθεια αυτό. Έρχεστε σε μια περιοχή η οποία είχε, θα το πω αυτό, πάρα πολύ σημαντικά αγροτικά χαρακτηριστικά. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στον αγροτικό τομέα και στο αγροτικό κίνημα κιόλας. Για το Λοακαρνανή, είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας με πολύ μεγάλη καπνοπαραγωγή παλιότερα κλπ. Δεν υπάρχει πλέον καπνοπαραγωγή. Τα αγροτικά χαρακτηριστικά της Λοακαρνανίας έχουν αλλοιωθεί τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια, κύριε Μόσχο, και αυτό πρέπει να το ξέρετε βέβαια. Γι' αυτό είναι και ένας νομός ο οποίος δεν θα έλεγα ότι συμμετέχει τόσο πολύ το αγροτικό εισόδημα όσο συμμετείχε στο τοπικό ΑΕΠ τα προηγούμενα 10-15 χρόνια. Έτσι είναι τελείως διαφορετική τώρα η κατάσταση. Και δεν ξέρω, διαρκώς μιλάμε, ας πούμε, για την αλλαγή που πρέπει να υπάρχει στο λεγόμενο παραγωγικό μοντέλο. Την οποία όμως αλλαγή την έχουμε αφήσει στα χαρτιά, δεν την έχουμε συζητήσει και δεν την έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει ποτέ στα σοβαρά. Η Ελλάς έρχεται, θα καταγράψει βέβαια τα ζητήματα, προφανώς δεν τα γνωρίζετε όλα, νέο κόμμα είστε, αλλά προέρχεστε βέβαια από άλλους πολιτικούς χώρους, ξέρετε κάποια πράγματα. Τι έχετε να πείτε εδώ, εντάχει αν μπορείτε να μου πείτε έτσι περιγραφικά, στους αγρότες της περιοχής?
1: Εντάχει είναι ότι καταρχήν το πάρτι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τελειώσει σήμερα το πάρτι, συνεχίζεται κανονικά. Η μόνη διαφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι δεν μπορεί κανένας να τον ελέγξει, μόνο η Βουλή.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος που ήταν, συνεχίζει να πληρώνει τα ίδια λαμόγια που πλήρωνε, συνεχίζει να μας κλέβει τα λεφτά, απλά δεν μπορεί να τους ελέγξει κανείς παρά μόνο η Βουλή.
0: Ναι.
1: Ίσως τα πράγματα να είναι και χειρότερα βασικά, γιατί σήμερα δεν έχουμε και κάποια πρόσβαση για να ξέρουμε τι θα πάρει ο καθένας μας, τι έχει δικαιούται κτλ.
0: Επειδή έχει ανακατευθεί αδέλετη δηλαδή, έτσι. Αυτό,
1: ναι.
0: Επειδή έχει ανακατευθεί αδέλετη, το λέτε.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα
1: έχουν
0: γίνει χειρότερα
1: δηλαδή. Το πρώτο και βασικό που πρέπει να γίνει είναι να κοπεί το πάρτι των επιδοτήσεων ώστε να ανασένει ο κλάδος.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο και βασικότερο από όλα είναι ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί μια αγροτική πολιτική με μακροχρόνιο ορίζοντα, δηλαδή πάνω από 10-20 χρόνια, να θέσουμε στόχους και να ξεκινήσουμε την, όπως είπατε, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης, αν το θέλετε έτσι, και δημιουργώντας νέες βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, αλλά και εκπαιδεύοντας και τους νέους αγρότες και παραγωγούς πώς να τα ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα, αλλά με ευρωπαϊκή υποδομή, όχι με αυτό που έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα είναι ο καθένας μόνος του και κάνει ο καθένας μόνος του ό,τι θέλει, προσπαθώντας να καταλάβει ποιο είναι το μέλλον. Δεν έχει έρθει δηλαδή το κράτος να μας πει, ξέρετε τι παιδιά, θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό. θα στηρίξουμε αυτό και σε 5 χρόνια πρέπει να αυξήσουμε τα θερμική τα 10-20% παράδειγμα. Ή το κόκκινο κρέας. Ή την εγωτροφαντοτροφία. Δεν ξέρω οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάποιο στόχο. Και δεν υπάρχει αγροτική πολιτική φτιαγμένη για του αγρότε. Κάθονται ένα μέρο στο γραφείο, αποφασίζουν κάτι και το βγάζουν. Θα σα πω ότι ψηφίστηκε προχθές. Πώς ξυπνήσαμε δηλαδή χθες και σήμερα. Τα ΚΙΔ τώρα, όταν θα κάνουν μία δήλωση, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αρχικά, αν γίνει κάποιο λάθος στη δήλωση, η πετιότητα φαίνεται στο ΚΙΔ, στον λογιστή και στον αγρότη. Δηλαδή, φταίνουν αυτοί, δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή εσείς μου νοικιάζετε ένα χωράφι εμένα και εγώ το δηλώσω και εσείς δεν το αναρτήσετε το συμφωνητικό και το ενοικιαστήριο στο τάξη ΝΕΡ και στην εφορία κτλ. Φταίω εγώ, ο αγρότης που το νοικιάσε από εσάς και θα φάω πρόστιμο από 5 μέχρι 50.000 ευρώ και θα χάσω την επιδότηση.
0: Μάλιστα. Κάποιος φταίει όμως, έτσι, όταν υπάρχουν αυτά τα λάθη, σαφώς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά φταίω εγώ, δηλαδή είμαι υπεύθυνος να ψάξω αν αυτός έκανε την υποχρέωσή του προς το κράτος, όχι το κράτος. Δηλαδή το κράτος βλέπει ότι εγώ εμφάνισα ένα ενοικιαστήριο. Και αυτός δεν εμφάνισε το ίδιο. Φταίω εγώ που το εμφάνισα.
0: Όχι, δεν είπα ότι φταίτε εσείς, είπα όμως ότι κάποιος φταίει σίγουρα και πρέπει να υπάρχουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Να υπάρχουν γρήγοροι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Πράγματι να μην παίρνουν τα χρήματα αυτοί που δεν πρέπει να παίρνουν και να πηγαίνουν οι επιδοτήσεις στους κανονικούς αγρότες. Αυτό λέμε και εμείς, έτσι νομίζω σε αυτό συμφωνούμε.
1: Ωραία.
0: Όλοι. Μάλλον
1: ακούστε
0: τον τρόπο δεν έχουμε βρει ακόμη.
1: Ακούστε το δεύτερο καλύτερο.
0: Ναι.
1: Ενώ μας έλεγε το κράτος, κάντε συνεταιρισμού, ομάδες παραγωγών κτλ. Να μειώσει τα έξοδα παραγωγής. Εμείς κάναμε συνεταιρισμούς και μέσα στους συνεταιρισμούς προβάλαμε γεωπόνους, κλινέντες κτλ. Ώστε να μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις όσο και να έχουμε δικό μας σκύλ για να μην πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας στους ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Σήμερα έρχεται το κράτος και λέει: οποιοδήποτε είναι μέλος συνεταιρισμού που έχει κιδ ή έχει συγγενική σχέση με μέλος του συνεταιρισμού κτλ. Και έχει κάποια οικονομική δραστηριότητα με αγροτική και οικονομικά συμφέροντα, δεν μπορεί να κάνει δήλωση μέσω του ίδιου κιδ. Δηλαδή, εγώ έκανα συνεταιρισμό για να κάνω ΚΙΔ, να μην πληρώνω τα μαλλιοκέφαλά μου στους ιδιώτες και μέσα στον ίδιο συνεταιρισμό που έχω το ΚΙΔ δεν μπορώ να κάνω δήλωση.
0: Πρέπει σε άλλο.
1: Θα πρέπει να πάω κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Και ο άλλος αντίστοιχα να έρθει σε μένα.
0: Τρέχα γύρευε δηλαδή, έτσι όπως μου το περιγράφετε.
1: Κάπως έτσι ξυπνήσαμε, ναι, σήμερα οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι δύο τελευταία δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι νομοθετήματα, σωστά?
1: Είναι χθες το βράδυ, σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Το βράδυ ψηφίστηκαν.
0: Έρχεστε και σε μια περιοχή η οποία είναι πλούσια σε νερά, να το γνωρίζετε και αυτό προφανώς. Είστε ένας επιτυχημένος στο χώρο της κτηνοτροφίας αγρότης και βραβευμένος από ό,τι έχω διαβάσει. Ένα σύντομο βιογραφικό. Έχετε μια οικογενειακή επιχείρηση με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και έρχεται και σε μια περιοχή με πολλά νερά. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλές περιοχές εδώ δεν αρδεύονται. Και υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο είναι πεπαλαιωμένο και το οποίο διαρκώς αντιμετωπίζει προβλήματα. Με αποτέλεσμα, θα τα ακούσετε αυτά και στο Νιοχώρι σήμερα, σε λίγο. Θα σας τα πούνε οι ίδιοι αγρότες, έτσι με τις ζημιές που προκαλούνται στο πεπαλαιωμένο αυτό αρδευτικό δίκτυο. Σε αυτόν τον τομέα, επίσης θα ακούσετε κάτι, υπάρχουν προτάσεις, δημιουργείται κάτι ως προς το πρόγραμμά σας το αγροτικό?
1: Υπάρχουν προτάσεις, ναι, δημιουργείται. Πέρα από τη διαχείριση της ΚΑΠ που θέλουμε να την κάνουμε διαφορετικά και από τις επιδοτήσεις αλλά και από τα προγράμματα νέων αγροτών, προγράμματα υποδομών κτλ. Ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει ανακοινώσει ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα διαθέτει περίπου 4 δις το χρόνο, τα οποία θα πηγαίνουν σε μεταποίηση, πρωτογενή παραγωγή δηλαδή μεταποίηση και άλλες επενδύσεις που θα γίνονται για να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα και βιωσιμότητα της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε από εκεί κάθε χρόνο θα αντλούνται χρήματα για να πηγαίνουν στις υποδομές που εννοείται ότι θα πρέπει κάποιος να γίνει μια προτεραιότητα που θα στήσεις και θα κάνεις. Το θέμα είναι να θέλεις να είσαι αποτελεσματικός και όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γιατί σήμερα πάει να λαμβάνει μια εταιρεία να κάνει ένα έργο και την άλλη μέρα πάει στο δικαστήριο και λέει: όταν ανέλαβα το έργο έκανε 1 εκατομμύριο, τώρα μου στοιχίζει 3, δώσ' μου 4. Και πάει λέγοντας και όλα τα έργα είναι στον αέρα. Φανταστείτε ότι σε εμάς στην περιοχή της δικιάς μας, στην Καστοριά
0: που είναι,
1: στη Μακεδονία,
0: ναι,
1: έχει το 80% του γλυκού νερού, έχουμε ένα φράγμα το οποίο φτιάχνουμε το 2011.
0: Ναι.
1: Και είναι ακόμα στα τσιμέντα. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα.
0: Υπάρχει και εδώ τέτοια περίπτωση, είναι το φράγμα των Αχυρών. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη τα δίκτυα του φράγματος αυτού, είναι στο ξηρόμερο. Αλλά θα τα μάθετε βέβαια όλα αυτά αναλυτικά. Θα πάτε και σε μια πολύ όμορφη πραγματικά περιοχή. Θα εντυπωσιαστείτε, να είστε σίγουρος εκεί στο Νεοχώρι. Είναι εκβολές του Αχελώου εκεί. Τόσο γόνιμη περιοχή με πολλά νερά και πολύ σημαντικές προοπτικές. Και σίγουρα θα τα ακούσετε και από πρώτο χέρι και αργότερα στο Αγρίνιο. Να ευχαριστήσω πολύ γιατί ξέρω ότι είστε στον δρόμο. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε αναλυτικά λοιπόν το βραδάκι εδώ στο Αγρίνιο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μόσχο για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης, τον Θωμά Μόσχο, ένας επιτυχημένος, όπως είπαμε, αγρότης, κτηνοτρόφος από την περιοχή της Καστοριάς. Έχει μια πολύ επιτυχημένη στην κτηνοτροφία μονάδα μαζί με τον αδελφό του, οικογενειακή επιχείρηση. Ξέρει τα πράγματα του αγροτικού τομέα. Έγινε πολύ γνωστός ο κύριος Μόσχος και στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποίησεις. Να πω ότι αναπληρωτής του τομέα αγροτικής ανάπτυξης είναι ο πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Έτσι, έχει μια δυνατή ομάδα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε αυτόν τον τομέα. Οπότε αναμένουμε με ενδιαφέρον και την ομιλία του. Εκτός του κύριου Μόσχου, όπως είπαμε, θα μιλήσει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο πολύ γνωστός βέβαια από το Μεσολόγγι πολιτικός και πρώην Γενικός Γραμματέας επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, είναι τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, και η Άννα Παπαδοπούλου, επίσης πολύ γνωστή, έτσι την βλέπουμε ειδικά αναγνωρίσιμη το τελευταίο διάστημα ως αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Αυτά θα γίνουν στις 8.30 όπως είπαμε σήμερα.

Κυρίες και φίλοι, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Almas Edge Training ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σύντησης και διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμο και αντίστοιχο με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο και Ναυτικό Δίκαιο, όσο και τον τομέα της εκπαίδευσης όπως Ειδική Αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, εσείς απευθυνθείτε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edge Training στα τηλέφωνα 26410-44264 και 26410-58218, καθώς και στο 210-6710-560. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Να πω ότι εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων, γιατί όπως είπαμε, υπήρχε μια αισιοδοξία, μια ενημέρωση για τα ωφέλη, συγγνώμη, της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου Αγρινίου. Είπαμε αναλυτικά κάποια πράγματα πριν. Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης, να πω, επικεφαλής παράταξης Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο, είπε πως δεν αμφισβητεί κανείς ούτε τον αγώνα που έγινε από τον Δήμο Αγρινίου για το θέμα αυτό, το να προχωρήσει δηλαδή η ενεργειακή κοινότητα. Έχω εντύπωση όμως, λέει, ότι δεν υπάρχει εξαίρεση και ότι ο νόμος 51-06 μιλά για net billing. Δηλαδή ότι δεν εξαιρούνται οι Δήμοι Αγρινίου, Δράμας, Βόλου από τον τρόπο με τον οποίο έχει ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος. Όμως τι λένε εδώ πέρα οι δικοί μας, οι συγκεκριμένοι τρεις Δήμοι, ότι εμείς παιδιά πάμε με τον παλιό νόμο, δηλαδή πάμε με net metering που είναι πιο επωφελές, ας πούμε, για όλα αυτά τα 25 χρόνια που λειτουργεί η συγκεκριμένη ενεργειακή κοινότητα. Εκεί εξέφρασε μια επιφύλαξη, δηλαδή ο κύριος Τραπεζιώτης, σε όλα τα άλλα λέει συμφωνώ μαζί σας και το λέω καλόπιστα. Ακολούθησε η παρέμβαση του κύριου Παπα-Νικολάου της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο οποίος έθεσε ένα ζήτημα συνολικά ενέργειας, έτσι, και να τον ακούσουμε λίγο.
1: Στο θέμα ενεργειακή κοινότητα δεν μπορεί να αποσπαστεί από τη θέση που έχουμε για την ενέργεια γενικότερα. Δεν είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Εμείς έχουμε μία θέση σχετικά με την ενέργεια, πώς θα έπρεπε να είναι, πώς είναι, ποια θα έπρεπε να είναι η τύχη της τοπικής διοίκησης για αυτή την ενέργεια, ότι δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να πληρώνει καθόλου και να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για την τοπική αυτοδιοίκηση ενέργεια. Θα τα πούμε όμως όταν θα έρθει για συζήτηση όλο αυτό για τη θέση μας που έχουμε σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες, όπως θα μιλήσουμε και για το αν θα έπρεπε να προσφεύγουμε στη δανειοδότηση ή στη χρηματοδότηση από το κράτος για να υπάρχει η απαιτούμενη ενέργεια στους ΟΤΑ συνολικότερα. Θα τα πούμε στις συζητήσεις που θα ανοίξει.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Αυτά από τον Δήμο Παπα-Νικολάου, έτσι. Τα περισσότερα στη συζήτηση που θα ανοίξει για το φθινόπωρο τώρα, λογικά. Τώρα τα βήματα, τα επόμενα, φίλες και φίλοι, έχουν να κάνουν με την πρόταση την οποία θα πρέπει να υποβάλουν κάποιοι οικονομικοί φορείς. Μιλάω για τράπεζες, για το πώς την πρόταση κάνουν, ας πούμε, για να δανειοδοτηθεί ο Δήμος. Το γεγονός βέβαια ότι έχει ενεργειακή κοινότητα, φτιάχνει μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτό είναι ελκυστικό, πρέπει να σας πω. Δηλαδή θα βρεθούν εκείνοι οι οικονομικοί φορείς, εκείνες οι τράπεζες, για να κάνουν την προσφορά τους, γιατί ξέρουν ότι θα πάρουν σίγουρα τα λεφτά τους πίσω, έτσι, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα είναι η Τράπεζα Α, θα καταθέσει και η Eurobank, η Εθνική, σίγουρα το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Οπότε, γιατί να πω ότι τα νούμερα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες ήταν με βάση τη μία πρόταση που έχει κατατεθεί ως τώρα, που είναι από την Α, έτσι. Μπορεί να έρθουν και άλλες προτάσεις, οι οποίες να είναι επωφελέστερες. Οπότε και το σίγουρα το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων θα είναι πιο επωφελής, θεωρείται η πρόταση που θα κατατεθεί. Οπότε μπορεί και τα ωφέλη έτσι να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ακούσα ότι πρέπει να υπογραφούν και κάποιες συμβάσεις μεταξύ της ενεργειακής κοινότητας και του Δήμου Αγρινίου, τεχνικά δελτία κλπ. Για να γίνει ο διαγωνισμός και να έρθει και ο κατασκευαστής, βέβαια, ο οποίος θα προχωρήσει την κατασκευή του έργου σε ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, γιατί σε αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να χάνεται χρόνος. Υπάρχει ένα κεκτημένο για τις ενεργειακές κοινότητες, είπε ο κ. Παπαναστασίου, ο οποίος έρχεται με το νόμο 5037, προγενέστερο νόμο δηλαδή από αυτό που είπε ο κ. Τραπεζιώτης. Ο νόμος που άλλαξε αυτό, λέει, για όσους το άλλαξε, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ανέφερε επίσης ο μελετητής, ο κ. Τσιριμόκος, απαντώντας δηλαδή με ποια νομοθεσία προχωρά η διαδικασία για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Βέβαια, από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν και κάποιες προβλέψεις από τον κώδικα αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, ίσως κάποιες άλλες ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει να ψαχτούν περισσότερο για το πώς μπορούν ενδεχομένως να ενταχθούν σε ένα πιο επωφελές πρόγραμμα, σε μια πιο επωφελή διαδικασία. Το net metering, όπως είπαμε, αυτό που σας λέω, έχει διαφορές με το λεγόμενο net billing, και ότι για 25 χρόνια ο Δήμος Αγρινίου ενεργειακή του κοινότητα πάει με αυτό το σύστημα, είναι επωφελές σε κάθε περίπτωση, αντίθεση με άλλες ενεργειακές κοινότητες, όπως τονίστηκε και χθες, οι οποίες μοιράζουν αυτό το διάστημα. Δηλαδή πάνε για 10 χρόνια με το σύστημα net metering και για 15 χρόνια με το σύστημα net billing. Με αποτέλεσμα να χάνουν, έτσι. Όχι ότι δεν είναι επωφελές, αλλά δεν είναι τόσο όσο είναι στην περίπτωση δηλαδή των τριών αυτών ενεργειακών κοινοτήτων, των τριών Δήμων που μπήκαν μπροστά, ας πούμε, από την αρχή, και είναι η Δράμα, ο Βόλος, όπως είπαμε, και το Αγρίνιο. Αυτά εντάχει για ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολήσει σίγουρα τους επόμενους μήνες, ειδικότερα από το φθινόπωρο. Ένα εμβληματικό έργο το οποίο έρχεται να έχει σημαντικά ωφέλη στον Δήμο και σε όλους τους δημότες.

Τώρα, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Έτσι, μιας και μιλάω και για τράπεζες τώρα. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού μέσα σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Έγινε και μια ενημέρωση και υπήρχε και μια αντιπαράθεση χθες σχετικά με τα αδέσποτα και ποια είναι η διαχείριση των αδέσποτων εδώ στο Δήμο Αγρινίου. Αύριο Παρασκευούλα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ενδεχομένως περισσότερα και για το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί είναι ένα ζήτημα καθημερινότητας που απασχολεί αρκετά τις τοπικές κοινωνίες. Να πω ότι η ώρα είναι 11 παρά 1 παρά 2 πρώτα λεπτά. Έχουμε τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, αναρτήθηκαν πλέον. Καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία σε όσους τα κατάφεραν. Για όσους δεν τα κατάφεραν, η ζωή συνεχίζεται έτσι. Για όλους, μάλλον η ζωή συνεχίζεται. Απλά εδώ για ένα σταθμό μιλάμε, σε ένα όμορφο ταξίδι το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει. Γι' αυτό δεν θέλω απογοήτευση. Λοιπόν, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Παρασκευάζεσαι για τη συνέχεια με τη δική του εκπομπή. Θα είναι κοντά σας σε λίγα λεπτά έως τη μία το μεσημέρι. Αμέσως μετά ακούτε Ελληνοφρένια από τον Παραπολιτικά FM και 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο πάλι από τον Παραπολιτικά FM, με τον οποίο έχουμε αυτή τη συνεργασία και την φετινή χρονιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Ο καιρός καλός θα είναι και μάλιστα με μειωμένες θερμοκρασίες σε σχέση με χθες. Δεν ξεπερνάει ο υδράργυρος σήμερα τους 35 με 36. Αύριο μάλιστα φαίνεται ότι θα υπάρχει βουτιά της θερμοκρασίας. Όχι πάνω από 31-32 βαθμούς σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Πιθανώς και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις αύριο Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά. Αυτά. Πάλι μαζί αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Και βεβαίως, Βαγγέλη, όταν μιλάμε για τις 23 Ιουλίου, μιλάμε για την 204η ημέρα του έτους, 204 ημέρες 2026. Για να δεις πώς περνά ο καιρός. Τις ευχές μας να στείλουμε στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες και βεβαίως να ευχηθούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο και στον Ιεζεκιήλ. Είναι τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα. Να υπάρχει και αυτό το όνομα, είναι λίγο όχι τόσο γνωστό. Ναι, από τον προφήτη Ιεζεκιήλ. Και βεβαίως να πούμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέργεν, η ημέρα της Επανάστασης στην Αίγυπτο για την 61η επέτειο από την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ από μια ομάδα νεαρών αξιωματικών με επικεφαλής τους Ναγκίμ Νάσερ Αμέρ Σαντάτ. Είναι δημόσια αργία λοιπόν σήμερα στην Αίγυπτο. Στην αρχαία Ρώμη τώρα, σαν σήμερα, γιόρταζαν τα λεγόμενα Ποσειδόνια, Νεπτουνάλια τα λέγανε, τα Ποσειδόνια ήτανε, προς τιμήν του θεού Νέπτουνους του Ποσειδώνα. Και βεβαίως σήμερα είναι το κίνημα των Ρασταφάρι που ευδοκιμεί, λέει, στην Ιαμαϊκή Τζαμάικα και τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας. Ακριβώς, ακούμε και Bob Marley, οπότε 2-1, Βαγγέλη. Και τέλος, η ημέρα, λέει, παγωτό βανίλια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να θυμηθώ να αγοράσω αργότερα.

πάμε τώρα, Βαγγέλη, να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα. Ξεκινώντας από το 776 π.Χ., όταν αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912, ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει βεβαίως τη σουίτα, The Wasps, αν το λέω σωστά, με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. 1952, αρκετά χρόνια αργότερα, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπνέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει εκείνος τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ερχόμαστε στο 1974, όταν πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη μάλιστα με τη συμμετοχή πολιτικών και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο μάλιστα παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης.

1963, έτσι, για να έρθουμε σιγά σιγά και στο αθλητικό, να εστιάσουμε λίγο παραπάνω στο αθλητικό σαν σήμερα. Ο 20χρονος τότε Τάκης Οικονομόπουλος μεταγράφεται από την προοδευτική στον Παναθηναϊκό, όπου αντικαταστά τον αναντικατάστατο μέχρι τότε τερματοφύλακα, τον Μιχάλη τον Βουτσαρά, και θα αγωνιστεί μάλιστα με το τριφύλι για 13 ολόκληρα χρόνια. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ουδής αναντικατάστατος. Στην προκειμένη εξαιρετικός ο Μιχάλης ο Βουτσαράς, αλλά επίσης σπουδαίος ο τότε νεαρός τερματοφύλακας ο Τάκης Οικονομόπουλος, όπου για 13 ολόκληρα χρόνια υπερασπιζόταν τα γκολπόστ του Παναθηναϊκού.

Ένα άλλο γεγονός που αφορά το σαν σήμερα αθλητικού περιεχομένου σημειώθηκε το 2008 και η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε πάταγο σε όλη την Ευρώπη και μιλάμε για τη μεταγραφή του Josh Childress από τον μαγικό κόσμο του NBA στον Ολυμπιακό. Μία μεταγραφή που συζητήθηκε αρκετά. Τώρα, αν εκ του αποτελέσματος ο Childress πρόσφερε όλα όσα περίμεναν και στον Ολυμπιακό και γενικά, εδώ η κουβέντα ίσως έχει δίστατη απόψεις για το αν ο Childress σε σχέση με τα εκατομμύρια που έπρεπε να λαμβάνει, αν είχε και το επιθυμητό αποτέλεσμα ή όχι. Άλλοι πιστεύουν πως ναι, άλλοι θεωρούν πως όχι και τόσο.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, Βαγγέλη. 1888, ο Ρέιμοντ Τσάλντερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Το 1920 γεννιέται η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, η Αμάλια Ροντρίγκες. Και το 1957, από τις τρεις προσωπικότητες που γεννήθηκαν ο μόνος εν ζωή, είναι ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Τι να πει κανείς για αυτόν τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή.

Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα, Βαγγέλη. Το 1996, εντός Ιουλίου, αυτός ο Ιούλιος, τον οποίον ούκο λίγες προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος και όχι μόνο άφησαν την τελευταία τους πνοή. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το 2011 φεύγει από τη ζωή μια άλλη σπουδαία καλλιτέχνηδα, μια τραγουδίστρια και συγκεκριμένα η Amy Winehouse, ενώ το 2018 φεύγει από τη ζωή η ηθοποιός και η συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη. Και πριν προλάβω να αναφερθώ στην απώλειά της σαν σήμερα, της Amy Winehouse, ο Βαγγέλης είχε ετοιμάσει ήδη ένα από τα κομμάτια της.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη, γιατί όπως τα είπαμε τα πράγματα, τα 37 και τα 38 και τα 40 ξεχάστε τα, για πολύ λίγο θα φανεί. Πάντως σήμερα ο υδράργυρος δεν φαίνεται ότι θα ξεπερνά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι αντιλαμβάνεσαι ότι ναι μεν υπάρχει μια θερμή κατάσταση έξω, υπάρχει ζέστη, αλλά δεν είναι στο επίπεδο των προηγούμενων ημερών. Ναι, όντως έχει υποχωρήσει λίγο και το καταλαβαίνουμε ότι έχει υποχωρήσει λίγο ο υδράργυρος. Μάλιστα κατά τις μεσημεριανό-απογευματινές ώρες θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους της τάξης των 5 μποφόρ. Τώρα αύριο Παρασκευή, να που δεν αποκλείεται κατά τις μεσημεριανές ώρες να δούμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Η εκτίμηση που έχουμε μέχρι τώρα δεν αναφέρει για κάτι το σπουδαίο. Σε άλλες περιοχές της χώρας μπορεί να έχουμε και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Εδώ η εκτίμηση για αύριο αναφέρει μόνο το ενδεχόμενο κάποιας ασθενής βροχόπτωσης και αυτό θα φανεί. Πάντως η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κι άλλο αύριο, Βαγγέλη, έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κατεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Και φυσικά Σάββατο στους 32, Κυριακή στους 33, σιγούλια, εκεί που πάει να κατέβει αρκετά, να που ανεβαίνει και πάλι. Και από Δευτέρα, που θα έχουμε τα 37, θα πρέπει να κάνουμε εκ νέου υπομονή.

Και δεν είναι τα 37 μόνο της ερχόμενης Δευτέρας, Βαγγέλη. Είναι και, και οι 41 βαθμοί Κελσίου που βλέπω να χνοφαίνονται κατά την ερχόμενη Τρίτη, 28 Ιουλίου. Να λοιπόν που για λίγο θα υποχωρήσει ο υδράργυρος και από εβδομάδα ξανά μανά τα ίδια και χειρότερα, τολμώ να πω.

0: Αυτό ήταν ο Βαγγέλη. Η αγωνία έλαβε τέλος. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο μπήκε τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που συμμετείχαν και φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να σημειωθεί ότι οι υποψήφοι μπορούν, η πλειοψηφία αυτών φαντάζομαι θα το έχει κάνει ήδη, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών μέσα από τη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων: επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Τα τέσσερα πρώτα, κατά αυτή τη σειρά. Σαν ένας μικρός κωδικός σε γράμματα. Συν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό που έχουν. Πατώντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία, βλέπουν τις βάσεις και βλέπουν με κάθε επισημότητα αν πιάνουν τη σχολή που έχουν επιλέξει ή κάποια από τις πρώτες σχολές της αρεσκίας τους κτλ.
1: Θέλουμε

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας λαμβάνουν προοδευτικά τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα, SMS δηλαδή, στο κινητό τους τηλέφωνο. Πιο συγκεκριμένα, για τα αποτελέσματα των σχολών ανώτερης εκπαιδευτικής κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, πληκτρολογώντας και εκεί τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας password που είχαν δημιουργήσει για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

Δεν έχουμε Βαγγέλη παρά να συγχαρούμε βεβαίως τους υποψήφιους και τις υποψήφιες που πλέον βρίσκονται, εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα όμως οφείλουμε να συγχαρούμε και όλους όσους προσπάθησαν, ακόμη και αν δεν τα κατάφεραν. Ήταν μία από τις πολλές ευκαιρίες που θα τους δοθούν στη διάρκεια της ζωής τους. Μία από τις πολλές. Τίποτα δεν σταματά εδώ. Τίποτα δεν τελειώνει με μία μέτρια ή με μία κακή επίδοση σε 5 γραπτά και σε 6 γραπτά. Δεν λέει κάτι αυτό. Η ζωή όλων είναι μπροστά. Έτσι. Και αυτό το λέμε και το πιστεύουμε και η ίδια η ζωή το επιβεβαιώνει. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών, νέων ανθρώπων δηλαδή, που κατάφεραν με τη δεύτερη, με την τρίτη να πετύχουν το στόχο τους. Κάποιοι άλλοι μέσω ενός ΙΕΚ βρήκαν το δρόμο τους. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τις σχολές. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να σπουδάσει και να πάρει ένα πτυχίο. Από εκεί και έπειτα πρέπει να δούμε και την γενική εικόνα, Βαγγέλη. Πόσοι και πόσοι με πτυχία, με μεταπτυχιακά, με χίλιες δυο πιστοποιήσεις και αδυνατούν να βρουν δουλειά επάνω στο αντικείμενό τους. Και αναγκάζονται, αυτό που λες Βαγγέλη, αναγκάζονται να κινούνται σε άλλες εργασίες με πολύ λιγότερα χρήματα ενδεχομένως ή πολύ μακριά από αυτό για το οποίο κόπιασαν χρόνια και χρόνια ολόκληρα.

Πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Μόνο να επιβιώσουμε. Πτωτική εικόνα το καλοκαίρι για την εστίαση στο Αγρίνιο. Η μειωμένη κατανάλωση των ντόπιων, η έλλειψη τουρισμού και η φυγή εργαζόμενων προς τους τουριστικούς προορισμούς διαμορφώνουν το μοναδικό στόχο για τα καταστήματα της εστίασης στο Αγρίνιο. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε.

σε άλλα θέματα της εφημερίδας, ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, πάνω από 13,5 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική οικονομία και την καινοτομία, υπέγραψε μόλις χθες ο Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχίζονται οι απολογίες των αστυνομικών στο Μεσολόγγι, ελεύθεροι χωρίς όρους 6 ακόμη αστυνομικοί για τα επεισόδια στο Νεοχώρι το 2019, Βαγγέλη.

Ο Δήμος Αγρινίου παίρνει επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοποιία. Γιώργος Παπαναστασίου, η διοίκηση δεν κρίνεται από τις εντυπώσεις της στιγμής, αλλά από όσα τελικά εξασφαλίζει για τον τόπο.

Θωμάς Μόσχος. Ακόμη συνεχίζεται, λέει, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μεταφερθεί από την Αθήνα το ΙΠΑΤ, υπόσχεται η Ελλάς του Τσίπρα, σύμφωνα με τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης. Σαλμάς κατά, κατά Γεωργιάδη ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης, ενώ στα ευσυνείδητα πίεση εν ώψη ΔΕΘ από ΣΕΕΔΑ με επιστολές.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, μουσικά θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 και σε λίγο ξανά μαζί.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Όσο εμείς, Βαγγέλη, ήμασταν στις διαφημίσεις, σε αυτό το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, είστε πάντα φυσικά συντονισμένοι στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μαζί με μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Όσο εμείς, Βαγγέλη, λοιπόν, ήμασταν για διάλειμμα, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έκανε ένα τεράστιο βήμα, αφού κατάφερε και πήρε μια πολύ σπουδαία πρόκριση απέναντι στο Μαυροβούνιο με 14-13 και πλέον είναι στα ημιτελικά του World Cup. Στο Σίδνεϊ, λοιπόν, της Αυστραλίας, εκεί η εθνική μας, η οποία πραγματοποίησε εκρηκτικό ξεκίνημα απέναντι στο Μαυροβούνιο στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup, να πούμε ότι δημιούργησε διαφορά 5 γκολ, προηγήθηκε με 4 γκολ στα μισά της τελευταίας περίοδου, όμως χρειάστηκε να βγει άμυνα στην εκπνοή του αγώνα για να κρατήσει το 14-13 και να πάρει έτσι την πρόκριση για τα ημιτελικά.

7-3, 2-3, 3-4 και 2-3 τα 4 οκτάλεπτα του σημερινού παιχνιδιού της εθνικής μας. Να πούμε ότι τώρα όλοι περιμένουν την ημέρα του Σαββάτου και μάλιστα το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου η εθνική 1:15 τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και βεβαίως αυτό είναι το εναρκτήριο παιχνίδι του Super Final των μη τελικών, λίγο πριν το μεγάλο τελικό δηλαδή. Να πούμε ότι η Ιταλία δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Γεωργία και επικράτησε με 18-12. Να δούμε λοιπόν αν και κόντρα στους Ιταλούς η εθνική μας μπορεί να πάρει μια ακόμη σπουδαία νίκη και να φτάσει στον μεγάλο τελικό. Η εθνική η οποία διεκδικεί με αξιώσεις όχι απλά ένα μετάλλιο, αλλά το χρυσό.

Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι η ημέρα σήμερα είναι έτσι, καθαρά αθλητική, με αφορμή και τους πρώτους αγώνες για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ρίχνονται απόψε στη μάχη και να διεκδικούν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να σφραγίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση των διοργανώσεων στις οποίες ανήκουν τούτη την ώρα, ο ΠΑΟΚ στο Europa, ο Παναθηναϊκός στο Conference. Και για τον ΠΑΟΚ υπάρχει και, και ένας εναλλακτικός δρόμος στη χειρότερη των περιπτώσεων, αυτός του Conference. Για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν δεν πάρει τρεις σερί προκρίσεις ο Παναθηναϊκός, δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Το έζησε και ο ΠΑΟΚ, το έζησε και η ΑΕΚ. Τώρα το ζει και ο Παναθηναϊκός. Θέλει τρεις σερί προκρίσεις. Απόψε να δούμε αν θα κάνει το πρώτο βήμα για να φτάσει στην μία από τις τρεις προκρίσεις που χρειάζεται η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ξεκινά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference, ακολουθεί ο τρίτος και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παίξει και στα play-off.

Μιας λοιπόν η μέρα έτσι είναι, έχει μια έντονη αθλητική δραστηριότητα προς πάσα κατεύθυνση, λίγο η εθνική στο πόλο ανδρών, λίγο οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στα κύπελα Ευρώπης, λίγο ότι από χθες το βράδυ, Βαγγέλη, έξω από το γήπεδο του Πανετολικού εδώ στην Προσιωτήσεις, από την πλευρά που είναι η μπουτίκ, από την πλευρά που είναι η μπουτίκ λοιπόν, η είσοδος της μπουτίκ εκεί στην Πλατιούλα, έχει τοποθετηθεί πλέον ένα τεράστιο, ένα γιγαντιαίο άγαλμα, το άγαλμα του Τίτουρμου. Βέβαια είναι σκεπασμένο, δεν έχουν γίνει επίσημα τα αποκαλυπτήρια, αυτά θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, αυτά τα εγγένεια. Χθες βράδυ όμως το συγκεκριμένο επιβλητικό έργο ύψους περίπου 4 μέτρων τοποθετήθηκε στη βάση του, εκεί όπου θα κοσμεί πλέον το γήπεδο του Πανετολικού, απ' έξω δηλαδή και από την πλευρά της εισόδου της μπουτίκ. Να πούμε βεβαίως ότι λόγω του μεγάλου όγκου που έχει το άγαλμα, η επιχείρηση γι' αυτό ακριβώς το λόγο εσκεμμένα έγινε χθες κατά τις βραδινές ώρες, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναστάτωση στην κυκλοφορία ή οποιοδήποτε ατύχημα. Να πούμε βεβαίως πως από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες της σημερινής ημέρας ξεκίνησαν οι απαραίτητες εργασίες, έτσι ώστε το άγαλμα να τοποθετηθεί στο ειδικά διαμορφωμένο βάθρο ακριβώς μπροστά από την μπουτίκ του Πανετολικού, στην κεντρική, σε μία από τις κεντρικές εισόδους προς το γήπεδο. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο αποτελεί δημιουργία του αγρινιώτη γλύπτη Δημήτρη Στούμπου, και με την τοποθέτησή του ολοκληρώνεται ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο των εργασιών ανάπλασης έξω από το γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχαμε ακριβώς πίσω από το πέταλο, από την εξωτερική πλευρά, λίγα βήματα πριν την μπουτίκ ή μετά την μπουτίκ όπως το δει κανείς, είχαμε βεβαίως περαιτέρω εργασίες με τον φωτισμό των γραμμάτων Πανετολικός Γουφουσού αλλά και του σήματος. Έτσι λοιπόν αναβαθμίζεται ακόμη και με αυτού του είδους τις σπουδαίες λεπτομέρειες το γήπεδο, παίρνει έτσι μια πιο ευρωπαϊκή εικόνα ακόμη και εκτός, όχι μόνο εντός, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να το χαρούμε, όλοι να το προσέχουμε, και μην αρχίσουμε τώρα, ακόμη δεν έγινε το έργο, Βαγγέλη, τυχόν βανδαλισμοί και διάφορα άλλα. Και το λέω αυτό όχι γιατί θέλω να επηρεάσω καταστάσεις προς Θεού, αλλά επειδή την έχουμε δει τη δουλειά, Βαγγέλη, πολλές φορές σε τόσα και τόσα έργα που πραγματοποιούνται, τι συμβαίνει λίγο καιρό μετά και πως κάποιοι φτάνουν στο σημείο να μην σέβονται αυτού του είδους τα έργα. Οτιδήποτε γίνεται σε μια πόλη, και ειδικά αν αυτό κοσμεί την πόλη και την διαφημίζει, πρέπει να το σεβόμαστε, πρέπει να το αγαπάμε, να το εκτιμάμε και να μην του προκαλούμε το παραμικρό ζήτημα, πόσο μάλλον να προκαλούμε φθορές σε οτιδήποτε αναβαθμίζει μια περιοχή.

Τώρα αν με ρωτάτε γιατί ο τίτορμος, γιατί ο τίτορμος είναι η εμβληματική μορφή που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την ταυτότητα του Πανετολικού. Και βεβαίως εντός εισαγωγικών θα υποδέχεται αυτή η μορφή τους φιλάθλους αλλά και τους επισκέπτες της ομάδας. Και Βαγγέλη, νομίζω ότι από τις πρώτες κιόλας ημέρες, μην πω από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια, θα αρχίσουν βεβαίως μικροί και μεγάλοι να θέλουν να φωτογραφηθούν δίπλα από το μεγαλειώδες αυτό επιβλητικό, θα λέγαμε, άγαλμα. Και πολύ καλά θα κάνουν, θα συμπληρώσω εγώ, έτσι να προωθήσουν ακόμη και από τα social media, γιατί όχι, ένα κομμάτι της καθημερινότητας όπως θα είναι πλέον και ένα κομμάτι της ιστορίας του Πανετολικού και κατά συνέπεια και αυτής της πόλης.

Είναι πολύ ωραίο γιατί αυτές οι εργασίες συμπίπτουν χρονικά σε μια περίοδο που ο Πανετολικός δείχνει πως θέλει να αλλάξει και αγωνιστικά την εικόνα του, με τις κινήσεις που κάνει, με τους παίχτες που έρχεται σε συμφωνία, και φαίνεται να έχει, φαίνεται εκ του αποτελέσματος μέχρι στιγμής ότι σαν να έχουν δοθεί τα κλειδιά της ομάδος κυριολεκτικά στο Γιάννη Αναστασίου, τόσο σε επίπεδο όχι μόνο της θέσης του προπονητή, αλλά είναι σαν να έχει αναλάβει πολύ παραπάνω αρμοδιότητες σε μια προσπάθεια η ομάδα να φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, και σε μια προσπάθεια η ομάδα να αλλάξει οριστικά την εικόνα των τελευταίων χρόνων, μια εικόνα του τύπου «μπες ψυχή, βγες ψυχή».

δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις που γίνονται για λογαριασμό του Πανετολικού και δεν είναι τυχαία η κίνηση με τον 26χρονο Μαυροβούνιο μέσο, τον Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στον Γιάννη Αναστασίου. Ο Νόβιτσα είναι πρωταθλητής Κύπρου. Προέρχεται από μια σπουδαία σεζόν με την Ομόνια. Η Ομόνια στην Κύπρο κατέκτησε το πρωτάθλημα. Και η Ομόνια μάλιστα μόλις χθες, Βαγγέλη, στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League, κέρδισε την Καϊράτ με 1-0. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής αυτής διοργάνωσης. Ο συγκεκριμένος παίκτης μάλιστα είχε μείνει ελεύθερος από τα τέλη περίπου του προηγούμενου μήνα, και αυτό η αλήθεια είναι ότι διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα, έτσι ώστε ο Πανετολικός να προχωρήσει και να έρθει σε συμφωνία μαζί του. Η συμφωνία είναι δεδομένη, το τυπικό απομένει, δηλαδή να γίνουν οι εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο και να ανακοινωθεί και επίσημα, που λέμε, με τη νέα του φανέλα. Πάντως αυτή η κίνηση είναι από τις κινήσεις που νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι φέρουν την υπογραφή του Γιάννη Αναστασίου. Είναι ένας παίχτης το οποίο τον ξέρει καλά, είναι ένας παίχτης που γνωρίζει πολύ καλά τον προπονητή, και σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω, Βαγγέλη, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι ούτε ο παίκτης ούτε ο προπονητής θα χρειαστούν πάρα πολύ χρόνο προσαρμογής. Ξέρει ο ένας τι θέλει από τον άλλον στο γήπεδο και ξέρει και ο άλλος πώς να πάρει αυτό που θέλει από τον άλλον στο γήπεδο και να προσφέρει στην ομάδα. Μία λοιπόν ακόμη κίνηση, μεταγραφική κίνηση, τον Πανετολικό, ο οποίος δεν σταματά εδώ, δεν σταματά, παλεύει και την επιστροφή του Μπάντζη από την Άρχους. Εκείνος ήθελε να φύγει, να πάει στην Άρχους, να πάρει ευκαιρίες, αλλά όπως φαίνεται η σκανδιναβική ομάδα δεν υπολογίζει σε εκείνον, και ο Πανετολικός προσπαθεί με την καλή έννοια να εκμεταλλευτεί αυτήν την αδιαφορία, να το πούμε, από πλευράς Άρχους, και να φέρει εκ νέου τον παίχτη στο Αγρίνιο.

του Μαυροβούνιου τώρα, του Εράκοβιτς, να πούμε ότι είναι ένα καθαρό οκτάρι, είναι ύψους 1,87 και δεξιοπόδαρος, ενώ στην καριέρα του έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 239 συμμετοχές, 15 γκολ και 21 ασίστ. Είναι διεθνής με την Εθνική Μαυροβουνίου 7 φορές, ενώ έχει περάσει και από τις μικρότερες εθνικές της χώρας του. Να πούμε ότι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ποδοσφαιρικής του καριέρας ήταν σε συγκεκριμένες ομάδες στην πατρίδα του, όπως η Σουτιέσκα και η Λόβτσενγκ, ενώ από το 23 και έπειτα αγωνίζεται στην Ομόνια, με την οποία, όπως είπαμε, πριν από λίγους μήνες πανηγύρισε και το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι για το συγκεκριμένο παίχτη ενδιαφέρθηκαν και άλλες ομάδες του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Ακόμη και η ομάδα του Βόλου εδώ στην Super League 1 ενδιαφέρθηκε για εκείνον. Εν τέλει έδωσε τα χέρια με τον Πανετολικό. Και μετά τον Εράκοβιτς μάλλον παίρνει σειρά ο Νακάμπα, ο οποίος έρχεται και εκείνος σιγά σιγά, ο Marvelous Μακάμπα, για να ενισχύσει την ομάδα μας. Είπαμε, φύγανε αρκετοί παίχτες, φύγανε αρκετοί βασικοί παίχτες, αλλά με ψύχρεμες κινήσεις φαίνεται ότι ο Πανετολικός δεν θα αφήσει το χρόνο να πάει χαμένο, δεν θα κάνει άλλα έτσι ρίσκα, δεν θα πάρει ρίσκα, φέρνοντας τιμηματικά έναν τους αντικαταστάτες τους, φέρνοντας ονόματα που μπορούν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, κατόπιν σκληρής δουλειάς, να δέσουν, να γίνουν μια ομάδα και φυσικά να φέρουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας, που είναι το πρόγραμμα. Το φετινό πρόγραμμα, Βαγγέλη, δεν μας κάνει να ξεκινάμε με παιχνίδια που είναι κόντρα σε μεγάλους, παιχνίδια που εκ πρώτης όψεως δεν υπολογίζεις και πολλά πράγματα. Όταν ξεκινάει το πρόγραμμα και εσύ έχεις δύο μάτς στην έδρα σου με Αστέρα Άκτορ και Καλαμάτα και πας στη Λιβαδιά, αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή είναι παιχνίδια με ομάδες που πάνω κάτω είστε της ίδιας δυναμικής πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τότε οφείλεις να είσαι έτοιμος, το ρόστερ σου να είναι έτοιμο, γιατί εκεί δεν είναι παίζω με τον ΠΑΟΚ, παίζω με τον Ολυμπιακό, ό,τι και να κάνω δύσκολα θα κερδίσω, οπότε ακόμη και να χάσεις δεν χάνεται κάτι της. Όταν παίζεις μια ομάδα στα μέτρα σου πρέπει να είσαι πανέτοιμος πολύ νωρίς τη σεζόν, πρέπει να είσαι πανέτοιμος έτσι ώστε να δείξεις ότι σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες που είστε στην ίδια δυναμική, εσύ είσαι πράγματι καλύτερος. Άρα υπάρχει μια μερική πίεση ως προς αυτό φέτος, ότι πρέπει η ομάδα να είναι ακόμη πιο έτοιμη, να είναι όσο πιο κοντά στο 100% γίνεται από τα μέσα Αυγούστου, γιατί είπαμε πολύ απλά ότι ο Αύγουστος φέρνει τον Πανετολικό κόντρα σε δύο ομάδες στην έδρα του. Ένας Πανετολικός που πρέπει να σπάσει αυτή την κατάρα φέτος, να σταματήσει να έχει μια έδρα στην οποία δεν σταυρώνει εύκολα νίκη. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία νίκη του Πανετολικού ήρθε στα γενέθλια, Βαγγέλη. Από τις 9 Μαρτίου έχουμε να κερδίσουμε. Από τα γενέθλια. Μην περιμένουμε τα επόμενα γενέθλια για να πανηγυρίσουμε νίκη.

Αντιλαμβάνεσαι εύλογα, Βαγγέλη, ότι η κουβέντα περί Πανετολικού δεν σταματά εύκολα και δεν σταματά εύκολα όταν έχουμε και νέα, όταν έχουμε κάτι να σας πούμε. Και στην παρούσα φάση δεν είχαμε και λίγα να σας πούμε και έχουμε να σας πούμε ακόμα, γιατί να πούμε ότι από την ΠΑΕ Πανετολικός δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας, μιας και οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες, οι ομάδες, με ποιες τελικά θα δώσουμε φιλικά και πότε. Να πούμε λοιπόν ότι το φιλικό με την Ομόνοια ήταν μόλις η αρχή. Και μια αρχή μάλιστα όπου είπαμε στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν και καλοί, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Πιέσαμε αρκετά την Ομόνοια. Μια ομάδα που έπρεπε να ήταν και ήταν σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην επανάληψη φάνηκε ότι ήταν πιο έτοιμη από εμάς, αλλά έπρεπε, γιατί είπαμε, η Ομόνοια μόλις χθες έδωσε και αγώνα για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Όμως τα φιλικά του Πανετολικού δεν σταμάτησαν εδώ, προς Θεού. Ίσα ίσα τώρα ξεκίνησαν. Τα φιλικά θα διαρκέσουν και στις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου. Για το λόγο αυτό να πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε 29 Ιουλίου το φιλικό με τον ΠΑΣ Πύργο, εδώ στο Εμιλέον θα γίνει αυτό το φιλικό, ομάδα η οποία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Super Bet League 2. Και βεβαίως το Σάββατο 1 Αυγούστου πάμε Νέα Σμύρνη, υποθέτω στη Νέα Σμύρνη, για το φιλικό με τον Πανιόνιο. 6 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, θα πάμε ως τη Λιβαδιά για το φιλικό με τον Λεβαδιακό. Ο Πανιόνιος, ομάδα εκ των φαβορεί στην Super Bet League 2. Ο Δε Λεβαδιακός, ομάδα που έκανε το μπαμ πέρσι και φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς παρά την αλλαγή προπονητή. Βέβαια ο Ηλίας Χαραλάμπος που ήρθε δεν είναι ένας τυχαίος προπονητής. Είναι μια κίνηση από το πάνω ράφι και σε επίπεδο προπονητικής για τον Λεβαδιακό, ο οποίος τα 65 χρόνια ζωής του, πορείας του, ο κύριος Κομπότης ετοιμάζει, λέει, και μια μεταγραφή βόμβα για τα δεδομένα της ομάδας. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα από το εξωτερικό. Κάποιοι, Βαγγέλη, τι έγραψαν, λέει, στα social σαν πιθανή απάντηση. Λέει, μήπως είναι ο Μπακασέτας του Παναθηναϊκού, λέει, μήπως είναι ο Σιώπης του Παναθηναϊκού. Όχι, ούτε τον Μπακασέτα εννοεί ο Κομπότης, ούτε το Σιώπη. Δεν εννοεί παίκτη από τον Παναθηναϊκό, όπου η αλήθεια είναι, ειδικά πέρσι, ο Λεβαδιακός από τον Παναθηναϊκό πήρε αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έμειναν ελεύθεροι. Όχι, δεν είναι παίκτης που έχει παίξει όπως φαίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στον Παναθηναϊκό. Ίσα ίσα, ο Όφη είναι η ομάδα που πάει να πάρει έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Άιτορ. Γιατί και ο Όφη σκέφτεται με πιο ευρωπαϊκούς ρυθμούς, βλέπει διαφορετικά τις κινήσεις του φέτος ο Όφη. Όταν παίζεις στην Ευρώπη, Βαγγέλη, όταν έχεις μπροστά σου έξτρα υποχρεώσεις, οφείλεις να έχεις άλλου είδους μεταγραφικό σχεδιασμό και να κοιτάζεις λύσεις από το πάνω ράφι, αν θες να κάνεις και τη διαφορά. Οπότε βλέπετε λοιπόν ότι τα φιλικά του Πανετολικού είναι ένα προς ένα. Είναι φιλικά με ομάδες που έχουν τη δυναμική τους, που είναι δυνατές ανεξαρτήτου κατηγορίας. Και το λέω για τον Πανιόνιο, το λέω για τον Μαρκό, με το οποίο θα αγωνιστούμε 9 Αυγούστου εδώ στο Αγρίνιο. Και από ό,τι βλέπω είναι και το μοναδικό παιχνίδι που υποθέτω, γιατί δεν διευκρινίζεται, αλλά υποθέτω ότι θα είναι και το μοναδικό παιχνίδι του Πανετολικού πριν την έναρξη της χρονιάς, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα μας, εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού και όχι στο Εμιλέον, όπως θα γίνει το μεθαυριανό φιλικό με τον ΠΑΣ Πύργο. Και στις 14 Αυγούστου ένα ακόμη σπουδαίο φιλικό για τον Πανετολικό, αυτή τη φορά με τη Γαλλική Τρουά, την ομάδα που ανέβηκε ως πρωταθλήτρια από τη δεύτερη κατηγορία ξανά στην πρώτη κατηγορία. 14 Αυγούστου. Τώρα εδώ με τις ημερομηνίες δεν ξέρω, ελπίζω ότι όλα αυτά έχουν ήδη κλειδώσει οριστικά, γιατί λίγο πριν το πρωτάθλημα, λίγο πριν τις 22 Αυγούστου, εκεί γύρω στις 17-18, κάπου εκεί περίπου, θα δώσουμε και αγώνα για το κύπελο Ελλάδος. Έχουμε τον πρώτο μας knockout αγώνα για το κύπελο Ελλάδος. Δεν πιστεύω να είναι 16 του μηνός και να υπάρξει πρόβλημα με το φιλικό, υποθέτω από τις 17 και έπειτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μας περιμένει περί Πανετολικού.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Είχαμε μείνει λοιπόν στα του Πανετολικού πριν τις διαφημίσεις και μάλιστα στην ανακοίνωση που έκανε ως και η γαλλική ομάδα εν ώψη του σπουδαίου για εμάς φιλικού, αλλά και εκείνη το ξεχωρίζει ως φιλικό, σε καμία των περιπτώσεων δεν το υποτιμά. Ίσα ίσα αρκετές εβδομάδες πριν Βαγγέλη και η γαλλική ομάδα έχει δώσει στη δημοσιότητα και μία μακέτα με τα λογότυπα το δικό της και του Πανετολικού με αφορμή αυτήν την φιλική αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί όχι σε ένα γηπεδάκι της σειράς, μην φανταστείτε ότι θα είναι τόσο φιλικό που θα είναι όλα ρημαδιό, ίσα ίσα το φιλικό αυτό θα διεξαχθεί στο Stand de Lobe χωρητικότητας 20.420 θεατών. Δεν πάνε σε κανένα προπονητικό κέντρο ή σε να βγάλουμε την υποχρέωση του φιλικού και γεια σας ο καθένας σπίτι του. Ίσα ίσα οι άνθρωποι επαγγελματίες ακόμη και στην φιλική αυτή αναμέτρηση. Και με τη μακέτα του στα social media και με το γήπεδο 20.000 θεατών. Μάλιστα η ώρα έναρξης είναι για τις 7 και για τους κατόχους διαρκείας εκεί η είσοδος θα είναι δωρεάν. Να υποθέσω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι το φιλικό αυτό θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη, όπως είχε και το φιλικό με την Ομόνια. Υποθέτω ότι από την Κοσμοτέ TV, στην οποία ανήκει ο Πανετολικός, θα δούμε και αυτό το πολύ σπουδαίο φιλικό. 14 Αυγούστου λοιπόν, παραμονή 15 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου δηλαδή, και όλοι οι δρόμοι οδηγούν ως τη Γαλλία και ως την Τρουά, Βαγγέλη.

Πανετολικός όμως δεν είναι μόνο η ανδρική ομάδα. Πανετολικός είναι και τα τμήματα υποδομών. Πανετολικός είναι και η ομάδα μπάσκετ, και ας είναι στις τοπικές προς το παρόν κατηγορίες. Στην Α2 Εσκαβδέ και φέτος ο Πανετολικός. Και φέτος συνεχίζει στον πάγκο με τον Βασίλη Ζαρκάδα. Πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση. Οι δύο πλευρές τα έβαλαν κάτω και συμφώνησαν να προχωρήσουν μαζί και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Βασίλης Ζαρκάδας παραμένει στην ομάδα του Πανετολικού για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Έχει υπηρετήσει την ομάδα της πόλης μας άλλες δύο σεζόν ως αθλητής στο τμήμα μπάσκετ, συμπληρώνοντας 6 χρόνια συναπτούς παρουσίας με σημαντική προσφορά

Τώρα, θα αφήσουμε τον Πανετολικό, θα αφήσουμε προς το παρόν τα αθλητικά δρόμενα, να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις και να σταθούμε φυσικά στην νεαρή Αδαμαντία, η οποία η αλήθεια είναι, είχαμε πει και σε προηγούμενη περίοδο, χρονική περίοδο, ότι η Αδαμαντία διεκδικεί μια θέση στο Μετσόβιο, έχοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη χώρα. Και ναι, Ευαγγέλη, η Αδαμαντία από το Αγρίνιο τα κατάφερε και εισάγεται ως πρώτη στη σχολή της στο Μετσόβιο. Και μιλάμε για τη σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Δεν έχουμε παρά να τις μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά μας για την επίτευξη αυτού του πολύ σπουδαίου στόχου.

Να σταθούμε τώρα στην περίπτωση Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά, Βαγγέλη. Πιάνουμε ένα δύσκολο θέμα. Ένα δύσκολο θέμα μετά και τις βαριές ομολογουμένως κατηγορίες από πλευράς του Μάριου Σαλμά. Ο Μάριος Σαλμάς απασφάλισε, που λέμε, μιλώντας στη Βουλή, και η αλήθεια είναι ότι προχώρησε σε πράγματι πολύ βαριές κατηγορίες για τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα, στη διάρκεια της συζήτησης για την άρση της ασυλίας του, μετά τη μήνυση που το κατέθεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ισχυρίστηκε πως ο τελευταίος ζητούσε χάρες στην Οβάρτης προς μέσα ενημέρωσης που υποδείκνυε εκείνος. Και βεβαίως να πούμε πως πιο συγκεκριμένα ανέφερε ο κύριος Σαλμάς, ζητούσε, λέει, από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδας και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Αυτό, λέει, είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση ο ορισμός της διαπλοκής. Παράλληλα, ο κύριος Σαλμάς υποστήριξε ότι ο Νίκος Μανιαδάκης κατέθεσε στην εισαγγελέα Ελένη του Λουπάκη, κατόπιν συνεννόησης με τον κύριο Γεωργιάδη, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Σε έντονο ύφος, ωστόσο, ήρθε και η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη, που μίλησε για συκοφαντία, χωρίς ωστόσο να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών. Στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν, λέει, και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας της ΗΠΑ, λέει. Απλά οι Αμερικάνοι, λέει, κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Καθαρές απαντήσεις, λοιπόν, η παρέτηση Γεωργιάδη ζητήθηκε.

Να σημειωθεί βεβαίως ότι ο Μάριος Αλμάς κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής τα SMS του Γεωργιάδη, σύμφωνα με τα οποία φαίνεται να παραδέχεται πως είχε μεσολαβήσει για να δοθεί διαφήμιση σε συγκεκριμένα μέσα. Πάντως η υπόθεση της Νοβάρτης, που η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε σκευωρία, έφτασε ως και το ειδικό δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση ανοίγει τώρα ένα νέο μέτωπο στο πολιτικό σκηνικό. Αναμένουμε να δούμε τα γεγονότα, ούτε τα κουτσομπολιά, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τα γεγονότα και μόνο σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε άλλωστε για μια σοβαρή υπόθεση, οπότε δεν μπορεί να σταθεί κανείς σε όποιες κουβέντες καφενείου ή σε προσωπικές επιθέσεις. Εμείς στεκόμαστε μόνο στα γεγονότα και τίποτε άλλο.

Και σαν να μην έφτανε βεβαίως η κόντρα που είχαν μέσα στο κοινοβούλιο οι δύο άνδρες, ο Άδωνης Γεωργιάδης τοποθετήθηκε ξανά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βάση τα όσα είπε χθες για εκείνον ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή. Και όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο Μάριος Σαλμάς, λέει, μου έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου, λέει, καθώς μετά από 8 χρόνια θητείας ως υπουργός αλλά και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει, δεν βρήκα να πουν τίποτα, λέει, παρά μόνο το ξαναζεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης, για το οποίο, λέει, με έψαχναν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον μου. Και συμπλήρωσε πως αν αυτό, λέει, δεν είναι τίτλος τιμής, τότε τι είναι.

Μάλιστα με τον τρόπο του θέλησε να απαντήσει και στα όσα λέει ο Πολάκης, ο Κωνσταντοπούλου, το Πασόκ και κάποια μέσα ενημέρωσης, λέει, για τα νέα τεκμήρια που παρουσίασε ο Μάριος Αλμάς στη Βουλή, λέγοντας πως είναι υποθέσεις για τις οποίες έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και καταλήγει μάλιστα στην ανάρτησή του κ. Γεωργιάδης, γράφοντας τι να περιμένει κανείς από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία. Περαστικά σας. Βέβαια για τον Μάριο Σαλμά ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει και το εξής σε προηγούμενη συνέντευξή του, ότι με τον κύριο Σαλμά, λέει, εγώ δεν ανοίγω διάλογο και δεν σκοπεύω να ανοίξω διάλογο μαζί του, λέει, πέραν των δικαστηρίων. Ό,τι έχω να πω, λέει, θα το πω ενώπιον του δικαστηρίου, λέει, γιατί του έχει κάνει μήνυση του Μάριου Σαλμά μετά τα λεγόμενα που είχε πει τότε σε μια εκπομπή που ήταν καλεσμένος ο κύριος Σαλμάς, για τις αποκαλύψεις που θα έκανε και για το γεγονός ότι με το που θα κάνει τις αποκαλύψεις θα πάψει να είναι υπουργός κτλ.

Μάλιστα και ο Μάκης Βορύδης τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την αντιπαράθεση των δύο ανδρών, του Μάριου Σαλμά, του ανεξάρτητου Τολοκαρνάνα βουλευτή, και του Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην υπουργός λοιπόν, ο κύριος Βορύδης, χαρακτήρισε σφάλμα την ανακοίνιση της υπόθεσης Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν καταδικαστεί για ψευδορκία. Μάλιστα, ο κύριος Βορύδης αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα επανεξέτασης της υπόθεσης με αφορμή μηνύματα ή ενέργειες του Άδωνη Γεωργιάδη. Παράλληλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι ακολουθεί μηδενιστική αντιπολιτευτική τακτική. Και επιλέξει, Βαγγέλη, είπε για το ΠΑΣΟΚ ο Μάκης Βορύδης ότι έχει γίνει, λέει, η ουρά της αριστεράς. Όλα αυτά, Βαγγέλη, τη στιγμή που το ΚΙΣΕΑ συνεδρίασε για τα εξοπλιστικά. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα όπλα της σε πρώτο πλάνο. Μία πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Φαίνεται λοιπόν ότι με πολύ βαριά ατζέντα και πλήστα όσα εξοπλιστικά θέματα επιτάπητο συνεδρίασε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ. Μεταξύ λοιπόν των βασικών εξοπλιστικών προγραμμάτων ήταν και τα όπλα της περίφημης ασπίδας του Αχιλλέα, που δεν είχαν πάρει ακόμη την τυπική έγκριση, καθώς ήταν σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ για τον βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς ήταν απαράβατος όρος της Αθήνας ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μείζον αυτό πρόγραμμα. Να πούμε βεβαίως ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η οποία ήδη συζητείται, τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ένα πράγμα: εκλογές την άνοιξη του 27. Όταν έρθει, λέει, η ώρα της κάλπης, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Το είπε και πάλι, δεν σταματά να το λέει, όπου και αν πηγαίνει, μα σε συνεντεύξεις, μα στην προκειμένη περίπτωση σε συνέδριο που μίλησε, όπου βρίσκεται ο Μητσοτάκης, λέει, εκλογές την άνοιξη του 27, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ό,τι και να λέτε εσείς οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, κόμματα αντιπολίτευση κτλ. Εγώ θα κάνω εκλογές όταν έχω πει ότι θα κάνω. Για να δούμε αν πράγματι θα τις κάνει όταν, όποτε λέει και εκείνος, δηλαδή την άνοιξη του 27, ή αν την τελευταία στιγμή θα έρθουν τα πάνω κάτω.

Τώρα, να σταθούμε λίγο στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Βαγγέλη. Η κυρία Γιανακοπούλου από την πλευρά της λέει ότι μόνο σε Κούβα και Βόρεια Κορέα δεν επιτρέπονται, ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχει μια δυσκολία από τις δημοσκοπήσεις, προφανώς για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, όπως είπε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, αυτή λέει έχει κρατήσει δέσμια, λέει, τη χώρα πάρα πολλά χρόνια όπως ίσχυε. Η μη δυνατότητα λειτουργίας, λέει, μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα, πουθενά αλλού, λέει, στο δυτικό κόσμο. Ήταν πάγια θέση μου, λέει, από τότε που ήμουν φοιτήτρια νομικής, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Χαίρομαι, λέει, πάρα πολύ που το κόμμα μου βγήκε και είπε με καθαρό τρόπο ότι εμείς λέμε ναι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και επιμένουμε να τονίζουμε το μείζον θέμα, λέει, του μη κερδοσκοπικού. Και βεβαίως λίγο αργότερα η κουβέντα πήγε και σε άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά και τις δημοσκοπήσεις, τον Αλέξη Τσίπρα, υπόθηκαν πολλά. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν μπορώ, λέει, να δεχτώ, για να το πω απλά και περιστεριώτικα, να γίνεται μάγκας ο κύριος Τσίπρας όταν λέει ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη. Αλλά δεν μιλάει για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Αυτό, λέει, δεν είναι αντιφατικό από μόνο του. Τώρα, περί των δημοσκοπήσεων, παραδέχτηκε η κυρία Γιανακοπούλου το προφανές, ότι υπάρχει δυσκολία. Πάντα, λέει, θα έλεγα να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας, ακόμη και όταν αυτή πονάει και πολλές φορές, λέει, το πληρώνω. Προφανώς, λέει, και υπάρχει δυσκολία και κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από τα δημοσκοπικά ευρήματα και αυτό, λέει, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει ακόμη και ο πρόεδρός μας. Από την άλλη όμως, λέει, μέσα στη γενικότερη ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα, αλίμονο αν δεν παλεύουμε και δεν θέτουμε ως στόχο, ως αξιωματική αντιπολίτευση, την πρωτιά. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο, είπε. Δεν θέλω να την πικράνω, δεν θέλω να την πικράνω, Βαγγέλη, αλλά ποια πρωτιά θα πάρει το ΠΑΣΟΚ? Εδώ ζήτημα είναι αν θα κρατηθεί στην τρίτη θέση, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία ανατελεία, θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο, αλλά και τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε λίγο να επανέλθουμε στο θέμα, σε ένα από τα θέματα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τις βάσεις, για να δούμε με κάποιες λεπτομέρειες, Βαγγέλη, ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, αλλά και ποιες είναι οι νέες τάσεις στις επιλογές των υποψήφιων. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε οι υποψήφοι δήλωναν άλλες σχολές και είχαν άλλα κριτήρια κάποτε. Τώρα μπαίνουν και άλλα κριτήρια στη μέση και φυσικά το οικονομικό είναι μέσα σε αυτά. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να σταθούμε λίγο παρετέρω στο ζήτημα των βάσεων, αλλά να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, μιας και είχαμε ρευαίες εξελίξεις και στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευά μαζί σε επιμέλεια παρουσία, στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Βαγγέλη, μια και είμαστε στο κλίμα έτσι, των επιτυχιών, να σταθούμε και σε μια συγκινητική ανάρτηση στην οποία προχώρησε πριν από λίγες ώρες ο Αγρινιώτης αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, καθώς θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους την επιτυχία της κόρης του, της Ευσταθίας, η οποία ανακηρύχθηκε διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πειραιός. Σε ανάρτησή του μάλιστα αναφέρει ότι η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα αφοσίωσης, υπομονής και αμέτρητων ωρών προσπάθειας, τονίζοντας πως καμία διάκριση δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται με σκληρή δουλειά, πίστη στις δυνατότητες του καθενός. Παράλληλα, σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τον άνθρωπο που έχει γίνει η κόρη του, χαρακτηρίζοντας την σπουδαία επιστήμονα, υπέροχη μητέρα και γυναίκα με αξίες και ήθος. Δεν έχουμε παρά να μεταφέρουμε κι εμείς τα συγχαρητήριά μας για αυτήν την εξέλιξη, μόνο ευχάριστα στη ζωή κάθε ανθρώπου, μόνο ευχάριστα και στη ζωή της κόρης του Αγρινιώτη, αναπληρωτή υπουργού. Και μιας και μιλάμε για επιτυχίες, να σταθούμε τώρα βεβαίως σε ένα από τα θέματα της ημέρας, ένα από τα πρώτα θέματα των ημερών, και βεβαίως είναι οι βάσεις. Οι βάσεις 2026, η αγωνία έλαβε τέλος πολύ πριν τις 11 το πρωί, και βεβαίως να πούμε ότι τι επιβεβαιώνουν αυτές οι βάσεις για φέτος, ότι οι ιατρικές, οι πολυτεχνικές και οι σχολές πληροφορικής εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν, ενώ οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας, όπου σημειώνονται εντυπωσιακές αυξήσεις αλλά και σημαντικές πτώσεις. Τώρα, Βαγγέλη, σου κάνει εντύπωση καθόλου που καταγράφονται βεβαίως οι εκπλήξεις σε τμήματα της περιφέρειας? Μήπως ο κόσμος προσπαθεί να περιορίζει και τα έξοδα, δηλαδή στο κριτήριο με το που διαμορφώνεις το μηχανογραφικό και λες σε ποια σχολή θέλω να πάω, λες τις επιλογές σου, την πρώτη, τη δεύτερη, μια τρίτη εναλλακτική, βάζεις και τις πόλεις τις οποίες θέλεις να σπουδάσεις. Είναι αυτό που είπαμε και χθες, ότι όταν μια οικογένεια έχει παιδιά από το Αγρίνιο που σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλει και τα υπόλοιπα παιδιά της ίδιας οικογένειας να είναι στην ίδια πόλη, να περιοριστούν τα έξοδα? Για σκέψου τώρα μια οικογένεια από το Αγρίνιο να έχει ένα παιδί που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, άλλο παιδί που σπουδάζει στην Αθήνα, άλλο παιδί να σπουδάζει στην Κρήτη. Πώς μπορεί να βγει πέρα μια τέτοια οικογένεια?

Να σταθούμε βεβαίως και στις ιατρικές σχολές, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν τον πλέον ανταγωνιστικό προορισμό για τους υποψήφιους του τρίτου επιστημονικού πεδίου. Οι βάσεις εκεί διαμορφώνονται κάθε χρόνο από έναν συνδυασμό παραγόντων, τον αριθμό των αριστούχων, τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις διαθέσιμες θέσεις εισακταίων, αλλά και τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση που συγκεντρώνουν οι σπουδές στην ιατρική. Από τα πιο χαρακτηριστικά συμπεράσματα της φετινής εικόνας είναι η διαρκής ενίσχυση των σχολών που σχετίζονται με την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τμήματα πληροφορικής, μηχανικών υπολογιστών, τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας, επιστήμης δεδομένων και ψηφιακών εφαρμογών εξακολουθούν να συγκεντρώνουν αυξημένο το ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφοι αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο τις προοπτικές απασχόλησης που μπορούν να τους προσφέρουν οι συγκεκριμένοι κλάδοι. Και οι νομικές σχολές εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον δημοφιλείς επιλογές, διατηρώντας φυσικά το υψηλό κύρος και τη μεγάλη απήχησή τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πιο συγκρατημένη δυναμική, καθώς η αύξηση του αριθμού των αποφύτων, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και η ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση οδηγούν πολλούς νέους να εξετάζουν πιο προσεκτικά τις επαγγελματικές προοπτικές αυτού του κλάδου πριν πάρουν την τελική τους απόφαση. Σε σταθερές πρωταγωνίστριες των τελευταίων ετών συγκαταλέγονται και οι σχολές ψυχολογίας. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, η αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης απέναντι στα επαγγέλματα φροντίδας και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης έχουν ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Οι υψηλές μάλιστα βάσεις που διαμορφώνονται στα σχετικά τμήματα αποτυπώνουν με σαφήνεια τη συγκεκριμένη τάση.

Και να υπενθυμίσουμε φυσικά για άλλη μια φορά, Βαγγέλη, ότι οι υποψήφοι που ενδεχομένως, αν και φαντάζομαι τώρα, και οι τελευταίοι ενδεχομένως που δεν το είχαν πάρει ακόμη, δεν είχαν ενημερωθεί ή δεν το είδαν άμεσα, θα το έχουν δει τώρα. Άλλωστε η ώρα οδεύει γύρω στη κοντεύει μία, από τις 11 παρά έχουν ήδη βγει οι βάσεις. Αν όμως κάποιοι ή κάποιες υποψήφοι δεν έχουν ενημερωθεί, να τους υπενθυμίσουμε ότι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, τις βάσεις δηλαδή για την εισαγωγή τους, μέσα από την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών των στοιχείων: επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο.

Τώρα, να σταθούμε σε μια άλλη επίσης σημαντική υπόθεση που έχει και νεότερες εξελίξεις και μιλάμε βεβαίως για την υπόθεση του Σταύρου Γεωργίου, του γνωστού ποινικολόγου Βαγγέλη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός και μάλιστα από τα πρώτα άτομα που τον είδαν. Και εντάξει, είναι μια δύσκολη τώρα στιγμή, δεν χρειάζονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Είναι ορισμένες υποθέσεις για τις οποίες κάποιες λεπτομέρειες καλό είναι να μην αναπαράγονται κάθε τρεις και λίγο. Να πούμε τα στοιχεία που είναι να πούμε μέχρι εκεί. Δεν χρειάζονται τώρα λεπτομέρειες για το πώς δύο ανήλικα κορίτσια, δύο δίδυμες αδελφές βρήκαν τον πατέρα τους, σε τι κατάσταση και τα λοιπά. Δεν έχει νόημα. Ναι, τώρα δεν έχει νόημα. Δυστυχώς κάποιοι το κάνουν, ειδικά στις εκπομπές και ειδικά στα πάνελ, αναλύουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Κάπου να υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο. Δεν χρειάζονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Η εξέλιξη νεότερη εδώ τώρα αφορά στον 28χρονο από την Αίγυπτο, τον 28χρονο καθομολογίαν δολοφόνο, ο οποίος συνελήφθη στην Αχαρνών. Μάλιστα από τον Μάιο του 26 εκκρεμούσε, λέει, σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά σε ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Τώρα λοιπόν σήμερα να μένετε να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθεί για την πράξη του σε βάρος του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου του Γεωργίου. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι είχαν βγει, λέει, με παρέα και κατέληξαν στο γραφείο του Γεωργίου και εκεί έγινε ό,τι έγινε. Όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ του Γιώργου του Μιχαηλίδη, του Μαρίνου Αλιφέρη και του Παναγιώτη του Βλαχουτσάκου και το πρώτο θέμα, ο δράστης φέρεται να παραδέχθηκε ότι σκότωσε το θύμα μετά από μια έντονη λογομαχία, λέει, και μια βίαιη συμπλοκή που σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του, το δικηγορικό γραφείο του 73χρονου. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον κατηγορούμενο αξιοποιώντας βιντεοειδητικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και αποτυπώματα που βρέθηκαν στο χώρο του εγκλήματος. Και βεβαίως είπαμε και νωρίτερα ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.

Αφήνουμε αυτήν την υπόθεση, περνάμε σε άλλη υπόθεση. Αφού σύμφωνα και με το tempo24.news, κατά τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, στην Πάτρα, οι αρχές λοιπόν τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, μετά από κλήση που δέχθηκαν μέσω του 112, σύμφωνα με την οποία λοιπόν κλήση, ένας 18χρονος υποστήριζε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην τοπική ιστοσελίδα, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο που υπέδειξε ο νεαρός και τον εντόπισαν άμεσα προκειμένου να διερευνήσουν την καταγγελία και να του παράσχουν βοήθεια. Ωστόσο, από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής. Και μάλιστα σε βάρος του ίδιου του νεαρού, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, όπου θα ακολουθηθεί και η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι παιχνίδι να καταγγέλνεις τέτοιου είδους πράγματα. Κάποιοι νομίζουν ότι παίρνεις ένα τηλέφωνο και λες ό,τι να είναι, μόνο και μόνο για να το πεις. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, το θέμα ενός πιθανού βιασμού, και δεν είναι κάτι με το οποίο κάνουμε πλακίτσα ή χιούμορ.

Τώρα, Βαγγέλη, να σταθούμε και σε άλλα θέματα και σε άλλες ειδήσεις. Να πούμε ότι έχουμε χρηματοδότηση 1,41 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοποιία του Δήμου Αμφιλοχίας. Έχουμε μια επίσημη ενημέρωση βεβαίως, και με αφορμή αυτήν την ενημέρωση υπάρχει και σχετική δήλωση από τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας, τον κύριο Τουρουνίδη, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια ακόμη σημαντική δικαίωση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλει ο Δήμος Αμφιλοχίας για να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου. Να πούμε βεβαίως ότι η παρόμοια χρηματοδότηση εξασφάλισε, όχι σε αυτό το επίπεδο του ποσού φυσικά, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, ο Δήμος Αγρινίου, για την οποία βεβαίως αναφέρθηκε λεπτομερώς και ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Παπαναστασίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τις πρόωρες κρίσεις, λέει, στην οριστική απόφαση των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοποιία. Ο Δήμαρχος, ο οποίος, Βαγγέλη, με αφορμή την 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, αναφέροντας και τα συμπεράσματά του από την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και βεβαίως μιλώντας για την αυτοδιοίκηση. Το θέμα ήταν δηλαδή από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο Αγρίνιο, οι παγκόσμιες προκλήσεις και οι τοπικές μας απαντήσεις. Έτσι λοιπόν ενημέρωσε άπαντες για τις σύγχρονες διεθνείς προτεραιότητες αναφορικά με την βιώσιμη ανάπτυξη και τον ενισχυμένο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως τόνισε μάλιστα, το βασικό μήνυμα του φετινού φόρουμ ήταν σαφές. Οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν σε σημαντικό βαθμό και σε τοπικό επίπεδο. Οι Δήμοι δεν καλούνται πλέον μόνο να εφαρμόζουν πολιτικές, αλλά να σχεδιάζουν το μέλλον των πόλεων τους. Μάλιστα, ο Δήμαρχος ανέπτυξε οτιδήποτε αφορά σε 5 βασικούς άξονες. Την ενέργεια, το νερό, τις βιώσιμες πόλεις, την καινοτομία και την κοινωνική συμμετοχή. Μιας και μιλάμε και για την ενέργεια, ένα από τα πρώτα και βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και οι ενεργειακές κοινότητες, και βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο κράτησε ως αντικείμενο συζήτησης για αρκετή ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ερχόμαστε τώρα εκ νέου στα του αθλητισμού. Γιατί έχουμε μια νέα ανακοίνωση, αυτή τη φορά όχι από τον Πανετολικό, αλλά από τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, η οποία γνωστοποιεί ότι ήρθε σε συμφωνία με τον Βασίλη Κουτρουμάνο και θα συνεργαστούν τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μιλάμε για έναν καλοθοσφαιριστή ο οποίος προέρχεται από τον ΓΟΑΜ Φιλοχίας, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με επιτυχία στο ναό Βόνιτσας, ενώ παράλληλα έχει υπάρξει και μέλος της μεικτής ΕΣΚΑΒΕ. Μία ακόμη προσθήκη λοιπόν, μία ακόμη προσθήκη εμπειρίας μεν, αλλά και μία προσθήκη σημαντική για τη νέα αγωνιστική περίοδο της ΓΕΑ. Είπαμε, είναι περίοδος τώρα που οι ανακοινώσεις πάνε και έρχονται από όλες τις ομάδες, είτε σε ημιεπαγγελματικό, είτε σε ερασιτεχνικό ή ακόμη και σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί οι μεταγραφές είναι προς πάσα κατεύθυνση.

Και μιας και η σημερινή ημέρα, αυτή η Πέμπτη, δεν είναι μια απλή Πέμπτη, αλλά είναι μια αθλητική Πέμπτη και με άρωμα Ευρώπης, να πούμε ότι αρχίζει η προσπάθεια των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης για να κάνουν μια νέα επιτυχία, να αρπάξουν αυτήν την μεγάλη ευκαιρία που τους δίνεται. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ οφείλουν και οι πέντε ομάδες να προχωρήσουν. Οφείλουν και οι πέντε να βρεθούν, δεν με ενδιαφέρει απαραίτητα σε ποια διοργάνωση, αλλά εγώ θέλω προσωπικά να τις δω και τις πέντε σε όμιλο, σε ενιαίο όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν με αφορά αν θα λέγεται Europa Conference ή Champions League. Το θέμα είναι να είναι έστω σε έναν από αυτούς τους ομίλους, να έχουν ευρωπαϊκή πορεία τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο και βλέπουμε. Γιατί ο στόχος μας φέτος, υπό προϋποθέσεις, είναι η δέκατη θέση. Είναι μια δέκατη θέση που θα δώσει το δικαίωμα να έχουμε λιγότερους προκριματικούς γύρους, καλύτερες κληρώσεις και φυσικά οι ομάδες να έχουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια για την ευρωπαϊκή τους διαδρομή. Απόψε ρίχνονται στη μάχη δύο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου στις 8 και ο Παναθηναϊκός με την Πάξη στην Ουγγαρία στις 9. Είναι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference αντίστοιχα. Να πούμε βεβαίως ότι τα δύο αυτά παιχνίδια έχουν και τηλεοπτική κάλυψη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από το Open, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τον Sky. Οπότε ευκαιρία να απολαύσουμε, δεν ξέρω αν θα απολαύσουμε απαραίτητα γκολ και θέαμα. Πρώτα μάτς είναι άλλωστε, πρώτα επίσημα παιχνίδια είναι προς Θεού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά τις λίγες αυτές ημέρες παύσης από το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου, η αλήθεια είναι ότι μας είχαν λείψει τα μεγάλα παιχνίδια. Να δούμε πόσο μεγάλα μάτς μπορεί να είναι τα σημερινά για τις δύο ελληνικές ομάδες.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Και βεβαίως δεν μπορούμε παρά να κλείσουμε διαφορετικά τη σημερινή ημέρα. Θα την κλείσουμε με πανελλαδικές, έχοντας και τις βάσεις πλέον. Έχουμε και την επίσημη βεβαίωση από κάθε άποψη ότι το Αγρίνιο Βαγγέλη και φέτος σάρωσε κυριολεκτικά στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Πρωτιές λοιπόν, υψηλές επιδόσεις και εισαγωγή στις σχολές που στόχευαν οι αριστούχοι. Οι βάσεις λοιπόν έβαλαν τέλος όχι απλά στην αγωνία, αλλά δικαίωσαν και την προσπάθεια των αριστούχων του Αγρινίου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις σχολές της αρεσκίας τους. Και δεν έχουμε παρά να τους συγχαρούμε. Η Περσεφόνη Μολώνη με 19.000 μόρια από το 5ο γελ πέρασε στη σχολή που επιθυμούσε, στη νομική Θεσσαλονίκης. Η Λιδία Γκάμπου με 19.325 μόρια από το 6ο γελ στην ιατρική Ιωαννίνων. Η Γεωργία Μαρία Μερισιώτη πέρασε στην πρώτη της επιλογή που ήταν η στρατιωτική ψυχολογία. Ο Φώτης Τσούνης με 19.325 μόρια πέρασε στην ιατρική Πατρών. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, για την οποία μιλήσαμε και νωρίτερα, πέρασε στη σχολή που στόχευε, έχοντας και τα υψηλότερα μόρια στην περιοχή μας. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους. Και με αυτήν την ευχάριστη είδηση θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Να είστε καλά, ακολουθεί σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά. Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Αλλάζει τις επόμενες ώρες ως και το μεσημέρι του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν Αττική και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 4 πεζοπόρα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕ το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αμυντικής ισχύως της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις εξελίξεις με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για τις μεταναστευτικές ροές που έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση, ενώ παράλληλα καταγράφει αύξηση των επιστροφών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Σημείωσε ότι όσο ανεβαίνει το κόμμα Τσίπρα, τόσο θα ανεβαίνουν και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι ψηφοφόροι θα συσπηρώνονται γύρω από την παράταξη, καθώς δεν ξεχνούν τις ημέρες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Για το κόμμα Σαμαρά είπε πως απέφχεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ δεν απέκλεισε να υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Στην Αθήνα το Σάββατο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Παράλληλα, θα συντονίσουν τις ενέργειές τους εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιου Κουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα. Απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με φόντο το πόλεμο στην Ουκρανία, κατέληξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa League, στις 9 το βράδυ ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός για το Conference League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,36% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και από αργότερα το μεσημέρι βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, ρε Τολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, αυτός ο Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε, ο Αλέξης.
6: Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε.
5: Θα σέβεσαι όταν μιλάς για τον Αλέξη.
4: Με σεβασμό πάντα.
5: Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
4: Όχι, μην το παρεξηγείς. Λοιπόν, αυτός πηγήκε με το στυλάκι του Ανδρέα του Παπαδρεού, άμα θυμάσαι, έκανε και μιμήσεις του. Δηλαδή.
5: Δεν έπιασε. Τώρα πάει με άλλο στυλ. Τι να κάνουμε τώρα. Δοκίμασε ένα ρόλο, δεν βγήκε. Τι θες τώρα.
4: Και το τωρινό το παραμυθάκι που λέει ότι έφταιγε ο ένας, έφταιγε ο άλλος, οι συνεργάτες του που δεν το στήριξαν. Τις ίδιες παπαδρεγές έχουμε ακούσει και από τους παπαδρεϊκούς τότε.
5: Ναι, αλλά άλλη η γενιά τα άκουσε αυτά, άλλη γενιά. Η νέα γενιά δεν πρέπει να μάθει από την παπάντζα. Τι είναι η νέα γενιά, δηλαδή, πού κατουρίσει η νέα γενιά.
4: Πώς λοιπόν αυτοί είναι μεγάλοι ηγέτες όταν είχαν επιλέξει γύρω τους ένα τσουρμό κλεφταρέους και λαμόγια και αυτά. Είναι άχρηστοι. Είναι άχρηστος. Είναι βλάκα. Δηλαδή, τι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο. Λες, τόσο χαζός είναι ο κόσμος. Βασικά είναι.
5: Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα ισοπεδωτικά. Να, αυτά.
4: Όχι, γενικότερα μιλάω.
5: Α, εντάξει.
7: Έλα, Απόστολε.
5: Έλα.
7: Δεν θα πιστέψω τι έμαθα σήμερα.
5: Τι έμαθες?
7: Πριν από 7 χρόνια είχα κερδίσει τον σόκερ. Απίστευτο. Δεν το θυμόμουν.
5: Πού να το θυμάσαι τώρα?
7: Εντάξει, περνάει και ο καιρός. Εντάξει.
8: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Τζόκερ.
9: Α, ναι, μπορεί, ναι.
5: Αυτά είναι καθημερινότητες τώρα, είναι από αυτά που τα θυμάσαι.
7: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Και θέλω να πω ότι μην τα κοιτάτε και έτσι κι εσείς τώρα σκοπτικά όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ξέρω κάποιος.
5: Καλά, άνθρωποι είμαστε. Εν τω μεταξύ, πολύ κολόφαρδοι όσοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κερδίζουν λαχεία, τζόκερ το ένα τ' άλλο όλη την ώρα.
7: Ναι, ρε, εντάξει.
5: Τι διάλογο.
7: Λίγο περίεργο μου φαίνεται, αλλά δεν θα γίνω κακή ύποπτο.
5: Ναι, όχι, μην είσαι.
9: Ωραία με την πρώτη.
5: Ναι, με.
9: Πάει και σήμερα, αλλά είναι όχι Δευτέρα, λάθος. Πήρα να σου πω το πόνο μου.
5: Οχ, όρεξη είχα. Ναι, ναι, βεβαίως, πες μου, φίλε μου, με νοιάζει.
9: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και για πολλούς, πολύ κόσμο. Λοιπόν, στο ΔΔΕ υπάρχει μια εγκληματική συμμορία μέσα. Με την ανοχή της διοίκησης και με την ανοχή και του Υπουργείου για να μαζεύουν νούμερα.
5: Αποκλείεται.
9: Η διοίκηση βγάζει νούμερα και το Υπουργείο τα ανακοινώνει. Και περήφανος ο Υπουργός λέει: πιάσαμε τόσες ρευματοκλοπές. Βρίσκουν συνταξιούχους, βρίσκουν ανθρώπους ανυπεράσπιστους, τους φορτώνουν ρευματοκλοπές, τους φορτώνουν την πληρωμή του μετρητή του καινούριου. Με ψεύτικες σε αυτοψίες, με ψεύτικα πορίσματα, δήθεν ότι έχουν πάνω πλαστές ταυτότητες, δεν σε ενημερώνουν ποτέ και σου φορτώνουν ρευματοκλοπές. Το λέω να ακουστεί και από σένα. Έχουν φορτώσει όλους τους κακομοίριδες συνταξιούχους ψεύτικες ρευματοκλοπές. Δεν μπορούν να πληρώσουν δικηγόρο να κάνουν αγωγές γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Τους φορτώνουν κάτι 1000 ευρώ, 700 ευρώ, 1500 ευρώ για να μην τρέχουν στα δικαστήρια.
5: Έτσι, λίγο λίγο. Κούτσα κούτσα. Φασούλι το φασούλι.
9: Σε 30 μέρες θα απειλούν ότι θα σου κόψουν το ρεύμα σε οποιαδήποτε παροχή έχει το όνομά σου. Όχι μόνο σε αυτήν που είπαν ότι έκανε ρευματοκλοπή. Και υπάρχει μία συμμορία η οποία είναι καλά οργανωμένη από τους ελεγκτές που πάνε και διαπιστώνουν δίθεν τη ρευματοκλοπή μέχρι τον ελεγκτή στο εργαστήριο στο ΡΟΥ που λέει ψέματα ότι ήταν πειραγμένος ο μετρητής και δεν σε καλεί εκεί και ενημερώνουν ένα μήνα μετά ότι θα ανοίξουν το μετρητή και αν θες να παραστείς έχει περάσει η ημερομηνία, το ρίχνουν δίθεν στα ΕΛΤΑ αλλά η σφραγίδα των ΕΛΤΑ δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια. Είναι μια καλωστημένη απάτη και είναι με την ανοχή της διοίκησης του ΔΔΕ για να παρουσιάσει νούμερα και με την ανοχή του Υπουργείου. Θα σκάσει, ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει, του κόβουν το ρεύμα. Έχω σήμερα μου είπανε άλλο περιστατικό. Συνταξιούχος που παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, δίνει τα 400 για δόση για να μην τη κόψουν το ρεύμα και δεν έχει κάνει φυσικά ρευματοκλοπή. Έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν ρευματοκλοπή. Και γίνεται ένας χαμός. Το λέω να ακουστεί λίγο και από τη δική σας εκπομπή.
5: Καλά κάνεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται λαμογές. Έχω το δικαίωμα. Δεν το πιστεύω.
9: Έχει μέχρι αποδείξεις.
5: Δεν έχουν δώσει δικαιώματα, κύριε αγαπητέ.
9: Όχι. Έχει δίκιο.
5: Μα είναι δυνατόν να λες ότι εμπλέκονται και οι υπουργοί και σε παρακαλώ.
9: Θα βρούμε βίντεο. Όταν βρούμε βίντεο. Τα...
5: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
10: Έλα, ρε κουδούμα, λέ.
5: Έλα.
10: Από την Κυφυσιά σου παραμένω.
5: Μπα, να.
10: Αποστόλη μου, ωραία τα λες και εσύ και ο Θήμιος. Αλλά όσοι υπάρχουν και οι παντελίδες μαλάκες που πιστεύουν σε αυτά τα τούβλα, σαν το Βελόπουλο, σαν τον Άδωνη, σαν το Μητσοτάκη, δεν θα αλλάξει, αδερφέ μου, κάτι. Τίποτα, δυστυχώς. Απογοήτευση. Αν γυρνούσα τον χρόνο, θα έκανα το γύρο του κόσμου και χωρίς μια αρχή να γλιτώσω από αυτό το κατέβη.
11: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυτώ στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες.
10: Με πιάσες.
5: Πώς?
10: Με πιάσες, λέω.
5: Σε πιάσα, ναι.
10: Να σε ρωτήσω κάτι που έχω περιέργεια. Η Ειρήνη που σε παίρνει τηλέφωνο, έχει σεξουαλική φωνή η κοπέλα που είναι καψούρα μαζί. Είναι ωραία την Ειρήνη από κοντά.
5: Δεν μπορώ να αποκαλύψω.
10: Καλά, εντάξει, έχεις και εσύ τα δίκτυα.
12: Ο Μαρκόνης που γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων. Προς όλες τις κυρίες που ανεβάζουν ιστορία τρόμου το θελικό τρίγωνο Βερμούδων. Το θρύλο Μαρκόνη να ανεβάζουν που το έλυσε. Λέγονται κυρίες Δεστρίχη.
5: Α, έχει ξεφύγει τώρα, έχει κόψει καπίστηση.
12: Τα μεταφυσικά και στα άλλα, πώς τα λέει, στους τρόμου. Θα να με βάζουν ελεύθερα, θα με
5: βάζουν. Δεν σε βάζουν, τις βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, έλα γεια.
13: Και μια ερώτηση, αν υπάρχει περίπτωση να κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά που ζούμε στους τελευταίους μήνες είναι σαν να έχεις βάλει την κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν περνάνε 15 μέρες και γίνεται χαμός. Και μετά ξανά χαμός.
5: Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, αντιπολίτευση? Έχει τα δικά της αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει την έννοια της να γίνει αντιπολίτευση.
13: Ναι, αλλά οι ίδιοι, παιδάκι μου, είναι σαν να τους δίνεις, ας πούμε, χρήματα να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και ακόμα αντέχουν, τέλος πάντων.
14: Έλα, Αποστολάρα μου, τι γίνεσαι.
5: Α, τι έγινε, χαθήκαμε. Και λέω τι ωραία.
14: Έχουμε καιρό, είμαι στην Ελλάδα 2.0, μαλάκα. Περνάμε ωραία.
5: Α, πότε ήρθατε?
14: Έχουμε καιρό εδώ. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε το μνημόνιο, το καινούργιο, και ο άλλος ξέχασε τα γενέθλια.
5: Α, ναι, ναι, θυμάμαι.
15: Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου.
14: Ξέρετε τα γενέθλια, ρε, του παιδιού του, ρε, μαλάκα.
5: Άσε με τώρα, ο χαϊρεύτης τώρα, αυτό ήτανε.
14: Σοβαρά μιλά. Τι έκανε με το βιβλίο, λοιπόν? Τι έκανε ο Τσίπρας γενικά, ρε, Απόστολε?
5: Πάταγο.
14: Πάταγο σίγουρα. Πάταγο παγκόσμιο έκανε. Κατέστρεψε την αριστερά παγκοσμίως. Όλα. Και τώρα τι κάνει, Απόστολε?
5: Τι κάνει? Πες μου, πόσες κοινοτοπίες στη σειρά θα πούμε, έλα.
14: Ξεπλένει και η Νέα Δημοκρατία. Ξεπλένει τα πάντα. Ο Άδωνης ρητορεύει τώρα πλέον. Πάνε όλα, Απόστολε, λοιπόν. Δεν υπάρχει σκάνδαλο που και πέ, μα

0: Γρήγορα σε κόβω, γρήγορα. Τι να σε κάνω τώρα.
1: Έχουμε ιδιαίτερα τηλέφωνα και το ίδιο.
0: Τι ιδιαίτερο τηλέφωνο έχουμε.
1: Την παίρνει ο ίδιος.
0: Έχεις τίποτα ιδιαίτερο σε τηλέφωνο. Κανα Νόκια.
1: Έτσι νομίζουνε να σας παίρνουν οι ίδιοι, για δεν με πιστεύετε. Και την Ανίτα οι ίδιοι να την παίρνουνε.
0: Την Ανίτα, πάλι φτάσαμε στην Ανίτα.
1: Οι άλλοι να τις τα λένε. Μη μου λένε εμένα, ναι. Νομίζω.
0: Σε έχουν βάλει να κάνεις 10 δουλειές και σένα.
1: Δεν υπάρχω πουθενά. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα είναι τώρα εντάξει, το τρίγωνο Βερμούδων άρχισαν να ενδιαφέρονται ο κόσμος.
0: Άντε πάλι. Δεν ενδιαφερόταν και ξαφνικά άρχισε. Υπήρξε ένα όψιμο ενδιαφέρον από το πουθενά.
1: Η λύθη, λέει ο Ομπέρτο Έκο, στα social media. Έτσι έλεγε παλιά ο Χάρη Κλίν. Αφού γράφει το αυγό με δύο λάμδα, τι το θες στο μικρόφωνο. Άφησε τα Ερτζιανά σε αυτού που ξέρουν.
0: Είχε social media ο Ομπέρτο Έκο. Τέλος πάντων. Όλα με εκκλήσεις. Έλα, γεια.
2: Αποστόλη.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
0: Άντε.
2: Θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ καχύποπτοι σαν άνθρωποι και δεν χαιρόμαστε με τη χαρά και την τύχη του άλλου ανθρώπου. Άκου.
0: Για τον Τζόκερ θα πεις Ελληνής τώρα,
3: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Τζόκερ.
4: Α, ναι, μπορεί, ναι.
2: Άκου, το κορίτσι. Την κορίτσι κυρίου Χασταπέτη κέρδισε 3 φορές το λαχείο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
5: Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο 1-2 φορές.
6: Αυτό δεν σας αφορά.
7: 3 φορές, εμείς ξέρουμε 3, άκουσα 2.
6: Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017.
2: Δεν είναι η μόνη. Άκου. Χτες άκουσα ένα podcast. Λέγεται Η σκληρή αλήθεια για το οικονομικό θαύμα σε εισαγωγικά της Χούντας. Άμα βάλεις το 23ο λεπτό, λέει για τον αδερφό του Παπαδόπουλου. Ότι επί πολλά έτη, λέει, στο πόθεν έσχης του δήλωνε το 20% των εισοδημάτων του ως κέρδη από λαχεία.
8: Το πόθεν έσχης του, ένας από τους δύο αδελφούς του Παπαδόπουλου, εμφάνιζε επί 3 συναπτά έτη ένα ποσό εισοδημάτων που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% κάθε έτους από τα 3 ως κέρδη από λαχεία. Έχεις δει τόσο τυχερό άνθρωπο?
2: Πόσο τυχερό ήταν ο άνθρωπος.
0: Εμείς που δεν παίζουμε. Τα βλέπεις αυτά που λες, δεν μου κάθεται ένα τζόκερ και δεν παίζεις.
2: Μα πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και έτσι να χαιρόμαστε.
0: Δεν είμαστε μωρέ. Τα έχει πει ο Μέγας Άδωνης για τη μιζέρια.
9: Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
2: Να μην είμαστε μίζεροι, ιδέες. 7 φορές το χρόνο το κέρδισε το λαχείο. Σε δίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν παίζουμε από τα λοβές, γι' αυτό δεν κερδίζουμε.
0: Αυτό, τα είπα εγώ.
10: Καργιόλα είναι ένα έπιπλο στα ιταλικά. Λοιπόν, άκου τι είπε η Καργιόλα, η χαρτορίχτρα, στη γυναίκα μου πριν από 30 χρόνια.
0: Μα τι έπιπλο είναι αυτή η κυρία?
10: Λοιπόν, άκου τι είπε η Καργιόλα, για να μην βάλεις μπιπ, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, άκου τι είπε, παράτατον και βρες αλλού την τύχη της. Είμαστε παντρεμένοι και έχουμε και 2 παιδιά. Άκου την Καργιόλα για μένα. Εχτες το έμαθα.
11: Όταν έχει ιστροποιητής πάντως, μέχρι και στιχάκια για το ημερολόγιο γράφει, για τον Τζίπραλο και γι' αυτό το σκηνικό το υπέροχο που περιγράφει με το πουλί. Πολύ ωραίο ήταν, πάρα πολύ ωραίο, τσουτσούριασα. Πάντως, να το αναγνωρίσουμε ένα, ότι εξαιτίας του ξεχάσαμε τη φτώχεια μας.
0: Μωρή, τι είναι αυτά που λες, εσύ το στήριζες μέχρι χθες. Τι είναι αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά.
11: Ναι, στο ξαναλέω.
0: Όλα αυτά για τη φτώχεια, όλα αυτά που ξεχάσαμε, όλο αυτό το βρώμικο ρόλο που έπαιξε, δεν τον έβλεπες μέχρι χθες.
11: Τον έβλεπα.
0: Μας έβγαζες τρελούς.
11: Πλάκα μας.
0: Τώρα τι συνέβη ξαφνικά?
11: Συνέβη ξαφνικά, μωρό μου, ότι από τον Τζίπρα έφαγα ένα κέρατο, με εγκατέλειψε και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Για το 15-19, καθίστε και σκεφτείτε.
0: Ναι, αλλά εσύ θες να μας πεις ότι ο κερατάς, που ξέρουμε ότι από πριν είναι κερατάς, πριν ήταν καλός.
11: Όχι, δεν σου είπα εγώ. Τι λες, παιδί μου, μέχρι το 23 που έφαγα το κέρατο, τον υπερασπιζόμουν και αν γυρνούσα το ρολόι πίσω, το έχω πει χιλιάδες φορές, πάλι το ίδιο θα έκανα. Γιατί δεν αναζητάτε ποτέ τις αιτίες που φτάσαμε στον Τζίπρα. Είχαμε να επιλέξουμε, ρε πούστη μου, κάτι και πέσαμε με τα μούτρα στον Τζίπρα. Τι είχαμε να επιλέξουμε? Με έναν διεφθαρμένο καθεστώς, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που μας πτώχευσε, μας έβαλε στο μνημόνιο, γερούν γερά και επιλέξαμε τον άμπαλο.
0: Α, τώρα έγινε άμπαλος.
1: Ακόμα και η Ανίτα έχει κάνει Ανίτα πάρτο αλλιώς. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να το εξετάσουν και αν...
0: Η σχέση με την Ανίτα δεν με εκπλήσει, αλλά το ακούς το πιατίνι, δεν το παίρνεις το μήνυμα.
12: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Για πάμε.
0: Όχι, άστο. Θα σου το πω εγώ. Έλα, γεια.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να...

0: Έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Добрый день, товарищ Апостоле. Как дела?
15: Καλησπέρα.
14: Σοβιετσκι Μετβέτς. Ελπίζω να με κατάλαβες.
15: Δεν τα πιάσα όλα, αλλά δεν βαριέσαι.
14: Σοβιετικός αρκούδος. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω, ρε φίλε, τώρα αυτούς τους μίζερους, τους εργατοπατέρες εκεί στα σωματεία. Πάλι εκεί πέρα κράζουνε, λένε, λέγανε για συνθήκες επικίνδυνες ασφαλείας, ρε φίλε, τώρα. Και από την Καντεμιά τους έγινε ό,τι έγινε. Τα πιστεύεις αυτά, ρε φίλε, εσύ?
15: Στην Καντεμιά πιστεύω, ναι.
14: Αντί να ακούσουμε τον Άδωνη που λέει ότι τι ωραία που είναι η Ελλάδα, εμείς καθόμαστε και ακούμε αυτά.
16: Όλη η γκρίνια και η φασαρία θα έχει μείνει μόνο ως αίσθηση τοξικότητος. Δεν χρειάζεται, βερμπετάκι μου. Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα.
15: Όχι, ακούμε και τον Άδωνη, αλλά βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Είναι ωραία. Ζούμαστε στην πιο όμορφη χώρα του τρίτου κόσμου.
16: Τουρκία, δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
14: Βέβαια, είναι ωραία, ρε φίλε, να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην γυρνάς σπίτι. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, για να μιλήσω λίγο σοβαρά, τα συλληπιτήριά μου στον άνθρωπο που πέθανε και στο στρατιώτη που πέθανε επίσης σε την Ελλαδάρα την ωραία που την τρέμει ο Ερντογάν. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε 164 νεκρούς στην εργασία. Έτσι. Δηλαδή πήγαν δουλειά και δεν γύρισαν και 253 τραυματίες. Αμαντώ.
15: Καλό.
14: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουν γίνει και αυτά που γίνονται με τους αγρότες. Έτσι, η άλλη έχει κερδίσει 3 φορές τζόκερ, δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει αυτό.
17: Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος μαγειρίας, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία?
18: Α, ναι, μπορεί, ναι.
15: Είναι κολόφαρδοι αγρότες, είναι γνωστό αυτό.
14: Α, ναι, ρε, ισχύει πάντα, ρε. Και πάντα βολεμένοι.
15: Ναι. Πώς λες, φέτος έβαλα πατάτα και μου βγήκε? Κολοφαρδία. Είχα καλή σοδιά στις ελιές, είχα γιώμο. Αυτό είναι κολοφαρδία. Έτσι και στο λαχείο. Είχε γιώμο.
14: Εγώ απλά ρωτάω το τι άλλο χρειάζονται οι Έλληνες για να ξεσηκωθούν λίγο, γιατί σε άλλες συνθήκες θα είχε γίνει λίγο της πουτάνας, αλλά τέλος πάντων.
15: Και τώρα αυτό θα κάνουμε, θα ξεκωνόμαστε. Δουλειές δεν είχαμε. Έλα, σε παρακαλώ.
14: Βέβαια, δεν έχουμε να δουλέψουμε 15 ωρίτσες σε κανέναν εργοδότη να πάρει αυτό τα λεφτά και εμείς τα αρτίδια μας, που έχει πει και ο Λαζόπουλος.
15: Πες έτσι.
14: Αυτό συμφωνώ με τον Λαζόπουλο. Αποστόλη Φρένο.
15: Έλα.
14: Να σου πω, προχθές κάνοντας ράπτ να δω το παιδάκι αυτό που σκοτώθηκε στη Ρόδο, πέφτω πάνω στον Ευαγγελάτο που έλεγε για την πατρίδα. Και σκοτώθηκε για την πατρίδα. Ποια πατρίδα, λες, και Αποστόλη? Του Φραφέ και του Αρνούδου του Καραγκιόζη, πώς το λένε, του Χασάπη.
15: Αυτή η πατρίδα που κάποιοι λίγοι τα τρώνε και οι άλλοι τους πληρώνουν. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτή την πατρίδα δομήσαμε. Δομήσαμε κάτι άλλο?
14: Εμείς τη δομήσαμε.
15: Ποιος τη δόμησε? Οι επιλογές.
14: Οι
15: επιλογές καπιανώνε. Συγγνώμη.
14: Και μα βάζει και την τώρα εκεί να
6: πάρει και τα λύση και δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Άσε να πάει στο διάλειο να πάει.
18: Το πληρώνουμε και σε Αθηναίους οι οποίοι σου λένε τι γίνεται ρε παιδί μου, τι κάνετε.
15: Ω, καλά τα λέει, εντάξει, μπορεί να μιλήσει, απλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή, δεν είναι αναγνωρίσιμη.
19: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
19: Δύο πράγματα. Πρώτον, έχει κατατεθεί επίσημα από τις 10 του Οκτώβρη καταγγελία αναφορά στον Άριο Πάγο για την αντισυνταγματική λειτουργία της Βουλής, λόγω του ότι μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών λειτουργεί κατά παράβαση του νόμου και του συντάγματος με 297 βουλευτές. Το οποιοδήποτε νομοσχέδιο έχουν ψηφίσει μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών δεν έχει καμία ισχύ, είναι άκυρο και όποιος οργανισμός, φορέας, νομικό πρόσωπο χρησιμοποιήσει νομοσχέδιο και μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών φέρει ακέραια την ευθύνη για την όποια ζημία τυχόν υποστεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ο οποίος έχει το δικαίωμα να στραφεί νομικά εναντίον των με μήνυση και αγωγή. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
20: Η Ελλάδα είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε, αλλά είναι πίτσε. Ψηλές, κοντές, ξαρχές, μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές. Όλες πίτσες μπλε. Τι κάνετε?
15: Καλά εσείς.
20: Θα στήσω εδώ φράγμα. Στην εθνική οδό.
21: Θα στήσω εδώ πράγματα. Στην εθνική οδό.
20: Να πω το Μητσοτάκη πόσο σ' αγαπώ. Συγχαρητήρια που το ψηφίσατε. Όσο νυχτώνει, δεν τελειώ προς το σιρικό σου.
15: Μεγαλώνει, ξέρω.
20: Και συγχαρητήρια σου αξίζουνε. Είσαι πολλά χρόνια μπροστά, κύριε Αποστόλη. Τζένι Μπότσι. Τίποτα δεν έχω να πω.
15: Τώρα τάξη.
20: Τζένι Μπότσι.
15: Τα έχω πει εγώ αυτά χρόνια τώρα.
20: Είστε 15 χρόνια μπροστά σε αυτόν εδώ τον ωραίο τόπο. Φυλάκια.
15: Άσε μου, παιδί μου, τη δουλειά από μένα την πήρε. Κανονικά έπρεπε να πάρω μερτικό. Τέλος πανέλαγια.
22: Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριά τη, α?
23: Announcement today.
15: Announcement. Announcement. Announcement. Λέγε.
23: Very important to all ambassadors in Greece to listen how I save my ship.
15: Μην τα λες ξενικά ρε παιδί μου, χανόμαστε.
23: 1978 all ambassadors.
15: Μην μετράς τώρα ξαφνικά.
23: Superpowers from heavy gravity from UFO.
15: Πώς γυρίσαμε στο μετάφραση?
23: I put autopilot.
15: Έχεις πατήσει shift alt. Κάτσε να πατήσω μια στιγμή να αλλάξεις. Δεν συνεννοιές, έλα για.
24: Ναι.
15: Λέγεται.
24: Αποστολής.
15: Ναι.
24: Έλα ρε με την πρώτη.
15: Έλα ρε μαγκά, εγώ είμαι.
24: Έλα ρε μαγκά. Τι κάνεις, από Αγγλίας έχω παρμένο.
15: Οπα.
24: Είχαμε έρθει και σε είχαμε δει και το Φεβρουάριο στο Λονδίνο.
15: Α, στην παράσταση. Και, ωραία.
24: Ωραία ήτανε.
15: Ναι.
24: Βέβαια ήταν λίγο εκεί πέρα ψυχρό το κλίμα. Θα έρθεις καμιά βόλτα στην επαρχία της Αγγλίας.
15: Πα, από χωριό με παίρνετε της Αγγλίας. Εντροπή.
24: Τι να κάνουμε, εμείς δεν είμαστε πρωτεβουσάνοι.
15: Σε ποιο χωριό είστε?
24: Είμαστε στο Λίτς. Αλλά...
15: Πα, κατσικό χώρι και κακό ποδόσφαιρο. Ναι.
24: Ελάτε στο Μάντσεστερ, τι να κάνουμε.
15: Το ακούω. Οκ, θα το δούμε.
24: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τώρα σου έχω θεωρία συνωμοσίας, θα σε κάψω.
15: Μ' αρέσει, λέγε.
24: Λοιπόν, Μαρκόνι, άκου. Ποιος επέμενε να μπουν στις ταυτότητες ο προσωπικός αριθμός και να βγάλουν όλοι οι Έλληνες καινούργια ταυτότητα?
15: Ποιος.
24: Ο Χρυσοκοίδης, ποιος έλεγε ότι τον πίεζε?
15: Ποιος.
24: Η Αμερικανική πρεσβεία.
15: Να το.
25: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητες.
26: Μάλιστα.
25: Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
24: Λοιπόν, πρόσφατα ολοκληρώθηκε αυτός ο προσωπικός αριθμός. Όλοι τον έχουμε τώρα. Θέλετε, δεν θέλετε, το φάγατε. Έτσι. Τι έγινε αφού το ολοκληρώθηκε αυτό? Ποιος ήρθε.
15: Ποιος λέω, θα έρθει το αυτό σε ένα μηδέν, αλλά για πες.
24: Όχι, δεν το πήγαινε εκεί.
15: Ποια
24: είναι η καινούργια πρέσβη στην ΗΠΑ?
15: Πρέσβυρα, αυτή η Κίμπεργη.
24: Έτσι, εργαλείο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς συνδέεται το Μαρκόνι με όλα αυτά. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι και ειδικά η Κίμπεργη
15: είναι. Τι είναι?
24: Εξωγήινοι.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οριστικοποιείται το νέο χωροταξικό τον από τη στιγμή που επανέρχεται αιωλικό πάρκο με 11 ανεμογεννήτριες στον αστακό. Στη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Συνεδρίασε στο Αγρίνιο η νεοσύστατη 15-μελής νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα ΠΑΣΟΚ και Τολό Καρνανίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η Περιφερειακή Ενότητα σε Τολό Καρνανίας λόγω Red Code. Καθαρίστηκαν τα ρέματα ΕΛΕΠΑΠ και Αγίου Γεωργίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ανάπλαση στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, προωθείται παρέμβαση μέσω Λίντερ από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο. Σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης στο Παπαστράτιο Μέγαρο, νέα εποχή για τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Αποκαταστάθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τα φθαρμένα παγκάκια στην πλατεία του συνοικισμού. πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών βυθίζοντας στο πένθος των πύργων Ηλίας. Πλησιάζουν τα εγγένεια με συναυλία για το αναστηλωμένο θέατρο της Στράτου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Απαπα, χαμός θα γίνει.
6: Με μια φίλη μου από το σχολείο, συμμαθήτρια και τον άντρα της που είναι φαν σου.
5: Να, βρήκες και φαν.
6: Ένα πρώην γκόμενο.
5: Τι έχεις?
6: Έναν πρώην γκόμενο.
5: Α, το μπαζαρεύεις, μπας και γίνει τίποτα μετά, κατάλαβα.
6: Όχι, όχι, απλώς τον πήρα για συνοδό.
5: Καλά κάνεις, δωρεάν.
6: Μετά θα κανονίσουμε να φύγουμε μαζί.
5: Με τον γκόμενο?
6: Εσένα.
5: Δεν μπορώ, με διεκδικούνε πολλές.
6: Καλά τώρα, άστα αυτά.
5: Τώρα τι να σου πω, ψέματα να πω.
6: Να μην έχεις κανονισμένο τίποτα.
5: Εγώ δεν δίνομαι αγάπη με έτσι εύκολα, είναι πολλές που θέλουν το κορμάκι μου.
6: Σου παναδοθείς, λίγο να ράξουμε οι δυο μας.
5: Τα ξέρω εγώ αυτά. Να δούμε ταινία, κατάλαβα, να δούμε ταινία.
6: Ό,τι θέλεις ρε παιδί μου, μπορεί να μην λέμε και τίποτα, απλώς να κοιταχτούμε για λίγο και να φύγω.
5: Α, να κοιταχτούμε ξανά.
7: Θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.
5: Ναι, ξέρω. Και να είμαστε εκεί δυο, σταγόνες στο γυαλό.
7: Σταγόνες στο γυαλό.
5: Να σου τρογουδάω, μωρή κιόλας. Τι θες, ποιος άλλος? Στα διάλο πια, τίποτα δεν εκτιμάται.
6: Λοιπόν, έλα, θα έρθω backstage, εντάξει.
5: Αχ, αυτό φοβάμαι, έλα, γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα.
2: Έλα.
1: Με την πρώτη.
2: Ναι, ναι, με την πρώτη ματιά αποκάλυψη.
3: Με το πρώτο λεπτό δυο καρδιές δίχως κάλυψη. Με την πρώτη ματιά.
1: Να σου πω.
2: Έλα.
1: Δεν μας αρέσει όταν δεν μιλάει ο πνευματικός κόσμος. Και τώρα που μίλησε ο πνευματικός κόσμος, βγήκε αυτός ο Οικονομόπουλος και είπε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να πούμε, πάλι δεν μας αρέσει.
4: Ποιο είναι το ζητούμενο, να χτίσουμε παλάτια και θα τα πάρουμε μαζί μας? Ξέρεις που θα καταλήξεις και εσύ και εγώ στο τέλος? Σε δύο μέτρα γη.
2: Κομπλεξικοί άνθρωποι είμαστε, δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι, μα τώρα πού είναι ο πνευματικός κόσμος και πού είναι ο πνευματικός κόσμος, λέγαμε τόσα χρόνια του μνημονίου.
2: Το λέγαμε και τώρα που βγήκε από τα καβούκια του, τι, να μην εκτιμήσουμε.
1: Τι χάλια να σα
2: μίλησε. Με τώρα η μύρλα όλη την ώρα εσύ.
1: Τα λέει ο Γεωργιάδης, τα λέει. Της μιζέριας.
2: Τα λέει. Ότι δεν τα λέει, τα λέει.
5: Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί θα μας τρελάνει αυτός ο Χρυσογόλης.
7: Αυτά βλέπετε εσείς που έχετε βάλει παραμορφωτικούς φακούς και κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς, 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία.
6: Υπάρχει κανείς που κατηγορεί 57.000 αστυνομικούς για υπέρμετρη βία?
2: Όχι. Και λίγα δίνουνε. Και λίγες μπάτσες δίνουνε. Λίγες γκλοπιές.
6: Όχι, άλλο θέλω να πω. Κατηγορείς εσύ 57.000 άτομα ή κατηγορείς αυτούς που τους δίνουν τις εντολές?
2: Α, όχι. 57.000 όχι, αλήθεια είναι ότι δεν κατηγορώ.
6: Πόσοι είναι αυτοί, 100, 1000, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 20.000, εντάξει.
2: Ναι.
6: Αλλά εμείς κατηγορούνται αυτοί που δίνουν τις εντολές. Όχι αυτοί που είναι υπάλληλοι, έστω αν και από αυτούς πολλοί είναι ελεηνοί. Όπως αυτός που ρίξε τη σφαλιά στον αγρότη.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Τι υπέροχη συνέντευξη που έδωσε τώρα στα φόρμα τη Λάουστα.
2: Αλήθεια, τα λέω πάρα πολύ ωραία.
8: Τι τέλεια που τα λες.
2: Με θαυμάζω να κάτσε να φιλήσω τα χέρια μου που τα έγραψαν.
8: Βασικά είσαι υπέροχος και είσαι και κούκλος στις φωτογραφίες.
2: Είμαι καλός, ναι, κι εγώ.
8: Τέλειος. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το ring light τι είναι, τι σημαίνει?
2: Το ring light είναι αυτό το φως που έχουν όλοι οι influencers και βγάζουν βίντεο. Ένα στρογγυλό φως που τους φωτίζει.
8: Α, του δείχνουν, ναι, και καλά, για να δείχνουν όμορφη.
2: Να δείχνουν φωτεινή, α το πούμε.
8: Ήταν υπέροχη συνέντευξη. Ναι.
2: Λέγεται.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Για τις προσκλήσεις.
2: Δεν το κόβω.
8: Όχι.
2: Δεν προλάβατε.
8: Πολύ.
2: Αργήσατε.
8: Πρίμα.
2: Δεν πειράζει.
8: Ευχαριστώ.
2: Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
8: Έτσι πάνω απ' όλα.
9: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Ο κύριος Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
9: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
9: Καλά, προφανώς είμαι πολύ καθυστερημένη για τις προσκλήσεις.
2: Δεν κρίνω.
9: Ίσως και γενικά.
2: Α, δεν ξέρω.
9: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Αρκεί πάσω την υπέροχη φωνή σου.
2: Αχ, βέβαια. Κι εγώ.
9: Δεν θα γουστάρει μόνο η Ειρήνη, να ξέρεις, όλες θα γουστάρουν.
2: Άρε, κοριτσάρες, πάμε όλες μαζί να χαρούμε.
10: Το ναυτιλιακό σαλόνι έχει αρχίσει, του ξαναλέω.
2: Α, ξεκίνησε το ναυτιλιακό, γιατί έλεγα πού να πάω να κάτσω. Να κάτσω στο αγροτικό, όχι, θέλω στο ναυτιλιακό.
10: Ο πολύγλωσσος ο συγγραφέας Τσαρλς Πέρλης μιλούσε 75 γλώσσες. Για να μιλάμε εδώ και σε διάφορες γλώσσες. Και ισπανικά, κομπανίρος, αμίγκος, μίος, τριάνγκολο, όβνιες, μοίρα.
2: Μούρτο, λος μουέρτος, μούτσος, βέθος.
10: Καθίστα, μπάρκο, ποθή.
2: Τραβαχαδόρ, κοχώνες. Κοχώνες και τα ξέρω όλα. Έλα, γεια.
7: Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι, 57.000, οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν 1.700 διαδηλώσεις χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Εδώ έχουμε ακραία αστυνομική βία.
11: 1.700 διαδηλώσεις.
2: Πού είσαι εσύ?
11: Στο Υπουργείο Μεταφορών.
2: Α, πήγες, γιατί κάτι μου φάνηκε σε είδα στη Μεσογείο, ήμουν στο άλλο ρεύμα.
11: Λοιπόν, 1.700 διαδηλώσεις. Και θα πω εγώ, εντάξει. Να σου πω, έγραψε τραγούδι ο Νταλάρας με το γκραουνάκι για τον Κουτσούμπα. Garden.

0: κουτσούμπα για σένα είναι αυτό. Με 1700 διαδηλώσεις δεν έγινε τίποτα. Άρα.
1: Άστα αυτά τώρα, κοίτα και τα δικά σου. Κατέβει ο Κυρανάκης να μιλήσετε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν μιλάω. Ο Κυρανάκης μιλάει μόνο με πολυεθνικές. Είσαι καλά, ρε.
2: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
3: Από φόρτο εργασία.
1: Εσείς τι πήγατε να κάνετε στο Υπουργείο Μεταφορών? Δεν θέλετε να διεκδικήσετε να μιλήσετε με κάποιον?
0: Εμείς πήγαμε απ' έξω, αλλά έχει κάγκελα. Απ' έξω δεν μας ανοίγει κανένα.
1: Ότι τι θες να έχει γκαράζ, να βάλετε μέσα τα ταξί όλα?
0: Με τον μαλάκα, τον Αποστόλη μιλάω.
1: Μπορεί να μην συμφωνεί με τον μαλάκα ο πελάτης.
0: Όχι, άκουσε. Όχι, δεν είναι πελάτης. Να σου πω, άκουσε, η Uber έχει 90 εκατομμύρια, λέει, για δημόσιες σχέσεις. Πρόσεξε το λάδωμα, το λέμε δημόσιες σχέσεις. Επίσημα, το δηλώνει σαν εταιρεία. Οπότε ο Κυριανάκης θα κάτσει να μιλήσει με τους βρωμοταρίφες. Άσε μας, ρε φίλε.
4: Ναι, είμαι έξω τώρα, μου στέλνει.
1: Μπες μέσα, παιδί μου, μπες. Δεν είσαι για έξω, εσύ. Δεν είσαι για έξω, μπες μέσα.
4: Το οθόνη, το podcast θα έχει και οθόνη ή μόνο τηλέφωνο?
1: Θα έχει και οθόνη, τι podcast είναι αυτό, σε παρακαλώ.
4: Ή αξιούριστο.
1: Να ξυριστεί, να τα πάρει λίγο.
4: Να είναι.
1: Ναι, τώρα να σε λίγο, σε 9-5. Λοιπόν, έλα, ετοιμάσου και περιμένω, γεια. Πού είσαι, στο Υπουργείο?
5: Πού είσαι, τρελό αγόρι? Να σου πω, εγώ σου είπα, ο Μητσοτάκης γαμάει, αλλά έχω διάγγελμα. Πρόεδρε, πρόσεξε τα ταξί, είμαστε ενεργό μέλος της κοινωνίας. Σας πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, τα παιδιά στα σχολείο. Σας παίρνουμε και σας πηγαίνουμε στη διατέταρτη, στα αεροδρόμια. Νέα παιδιά έχουν μπει στη δουλειά, 500 άτομα στα αεροδρόμια έχουν επενδύσει. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε οχήματα και εκατοντάδες χιλιάδες σε άδειες. Πρόεδρε, τα ταξί, αδικία των βαν, θα φύγουνε τα βαν. Δεν μπορεί τα βαν να κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς και να μην τους ελέγχει κανένας. Πρόσεξε, πρόεδρε, τα ταξί, σ' αγαπάω, σε ψηφίζω. Πρόσεξε καλά, ο Ραγκούτσι δεν μας υπολόγισε το 11. Και θυμάσαι τι έπαθε ο Παπαντρέου. Φιλιά πολλά από το γυμναστηριακό και ο Μητσοτάκης γαμάει.
6: Έχουμε γαμίσει μια Ελλάδα όπως ακριβώς επιβάλλει ο πατριωτισμός της ευθύνης.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλυπτούμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έχνες. Για να έχεις λίγες έχνες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Παραπολιτικά 90,1.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα, μια παραγγελία για την Παρασκευή θέλω.
1: Για εδώ και.
0: Λοιπόν, έπαιξε τώρα νωρίτερα ο Τίμιος έναν εκεί πέρα από τις Σέρες, ο οποίος έλεγε για τους αγρότες που είναι απλήρωτοι και τα λοιπά, το 80% και κάθε μέρα τους βγαίνουν καινούργιοι και τα λοιπά. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις το συγκεκριμένο κύριο και να το βάλεις κατά τρεις και λίγο, ξέρεις, μπορεί να το φτιάξεις σε λούμπα, αυτό το μαλάκα από χώρα, τα κάθα δεν πέφτουν και τα κάθα δεν πέφτουν. Γιατί τώρα οι άνθρωποι ετοιμάζονται να βγουν σε κινητοποιήσεις και καλά θα κάνουν, αλλά να τους κοτρύψουμε για λίγο στη μούρη, έτσι ώστε να θυμηθούν εκεί πέρα πάνω στους Σέρες ότι τα κάστρα είναι παλαιά κτίσματα, τουαλέτες δεν είχαν και πολλές φορές τα σκατά τα πετάγανε από τα παράθυρα. Ας πάνε τώρα κάνα τα κάστρα να πάνε σκατά. Από το 2008 σας ακούω, πρώτη φορά μιλήσαμε, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
2: Προηγούμενη Τετάρτη λέει ότι η κυβέρνηση ότι έκανε την εξόφληση του 24. Στον Μόσερον δεν πλήρωσαν περίπου το 80% των αγροτών μας, βγαίνουν κάθε μέρα και καινούργιοι αγρότες που είναι απλήρωτοι. Την προηγούμενη Τετάρτη να είναι κοκκινισμένα τα αφημί τους, μπλοκαρισμένα, και την Παρασκευή όπως μας ενημερώνουν δεν θα γίνει πληρωμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη έσπηραν ανέμους.
3: Κοντεύει να γίνει ο μεγαλύτερος πολιτικός νεκροθάβτης των Ελλήνων αγροτών.
4: Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
5: Κάνω φουτιές εγώ, θωρώ με εικόνες.
6: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.
5: Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες.
7: Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
5: Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος.
8: Καταρχάς, για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτήκαρο.
5: Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος.
9: Νικολή, Νικολή, καπετάνιε ντερτιλή.
10: Θέλω να μου βάλεις κάτι αυτού του γελίου του Τσίπρα που μας είχε βάλει ο Θήμιος δυο αποσπάσματα που σφύριζε στους διαδρόμους. Θέλω να μου βάλεις το πρώτο που λέει ότι περπάτε και σφύριζε και αυτά, και μετά το τραγούδι που λέει σφύριξε χαρούμενα μπορείς.
11: Θυμάμαι τότε με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση μου είχε κολλήσει ένα σκοπός που σφύριζα συνέχεια.

0: Μετά το δεύτερο που λέει, είπε, είχε ένα σκοπό στο μυαλό του και σφυρίζει και να βάλει να τον λέει τη Μαντάμ Μέρκελ και καπάκι το τραγούδι του Πάριου που λέει σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
1: Σφύριζα το σκοπό καθώ περπατούσα σε αυτού του ατελείωτου διαδρόμου του κεντρικού κτηρίου τη Κομισιόν.
2: Σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
3: Μαντάμ Μέρκελ.
2: Και κρυφό μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό.
0: Μετά το συνοψίζοντας που λέει και μετά τη πια μου που λέει σφύριξα και έλψε. Έτσι, αυτά μου ήρθαν στο μυαλό γιατί ο Τσίπρας δεν σφύριζε απλά. Μας τον σφύριξε.
4: Ναι, αυτό το νιώσαμε.
1: Συνοψίζοντας.
2: Άμουν για σκότωμα αγάπη αν σου έδινα.
3: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.

0: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
1: Μην ξαναγυρίσεις, σφύριξα κέλυξες, έλυξες.
0: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
1: Σφύριξα κέλυξες, έλυξες, έλυξες.
2: Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, άμα γίνεται.
3: Για πείτε.
2: Θέλω τους κουραμπιέδες της Ντόρας Μπακογιάννη που είχε παρουσιάσει σε μια εκπομπή του Sky.
4: Θα δοκιμάσουμε. Περιμένε. Τώρα. Νομίζω είμαστε οι πρώτοι που δοκιμάζουμε δημόσια τουλάχιστον. Κουραμπιέδες Ντόρας Μπακογιάννη.
5: Δηλαδή, συγγνώμη. Καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη.
6: Καλώς
5: εδώ τους έχετε φτιάξει εις αλήθεια τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Και χρόνια πολλά να
6: παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Την ήθελα
6: για να το αποδείξω σε κάποιους οι οποίοι το αμφισβητούν.
5: Αμφισβητούν τις μαγειρικές σας ικανότητες.
6: Ναι.
4: Και είναι και μπουκίτσα, όπως βλέπετε εδώ.
6: Είναι μία από τις μεγάλες πίκρες της ζωής μου.
5: Ενδοοικογενειακή αμφισβήτηση.
6: Ενδοοικογενειακή.
5: Το καταγγέλω αυτό και
6: να
5: εγώ.
6: Να το καταγγείλετε, παρακαλώ.
5: Γιατί
6: πάρα πολύ
5: ήταν εξαιρετική η κουραμπιέδες.
6: Έτσι δεν είναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Εγώ σας το είπα και στο διάλειμμα, το λέω και τώρα.
5: Μην τρως άλλους, παιδί μου.
4: Δεν είναι σαν τις μάνες μου κουραμπιέδες. Είναι με βούτυρο κανονικό. Μυρίζουν βούτυρο όπως πρέπει
6: είναι
4: να μυρίζουν.
6: Είναι η συνταγή της προγιαγιάς μου.
2: Και την αντιπαράθεση που είχε με τον Κυριάκο Βελόπουλο για κουραμπιέδες από τη Δράμα. Από κάπου τέλος πάντων στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Άντε που ήξερε η Μαρίκα να κάνει κουραμπιέδες. Που έχει να κάνει κουραμπιέδες, κουραμπιέδες Καρβάλης ρε. Παλιοκουραμπιέδες του παρακράτους του Κορονακίου. Κουραμπιέδες Καρβάλης. Έχω άδικο. Άσε με τώρα με το αμυγδαλάκι μέσα. Ξέρουν τώρα, στην Κρήτη ξέρουν να κάνουν άλλα πράγματα. Ειδικά η Μαρίκα και ο Αείμνηστος ξέραν καλά την αρχαιολογία. Άλλο η ζαχαροπλαστική, άλλο η αρχαιολογία. Άντε, δεν μπορώ, φεύγω.
7: Έλληνας.
8: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε. Είμαστε Έλληνες!
9: Μια φοβερή αφιέρωση. Με μακαρόνια με κοιμά.
3: Τι θες?
9: Εντάξει και λίγο σάκι, Ρουβά.
3: Καλά, έλα, γεια.
9: Αλλά μου χάρηκα πάρα πολύ που σου
3: πήρε. Εγώ να σε καλά, γεια.
9: Κατευθείαν το σηκώσει και έκανε πω δεν με ήξερε κιόλα.
10: Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προ το γραφείο τη Ελένη και απευθύνομαι προ του συνεργάτε μου. Ρε, παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε? Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε? Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανεί να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκη ο σερβιτόρο του Μεγάρου, ένα καλοσυνάτο τύπο από την Καλαμάτα. Κύριε πρόεδρε, μου λέει.
11: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φά.
10: Κύριε πρόεδρε, μου λέει.
11: Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου αν πονάς.
0: Μπράβο ρε παιδιά, πολύ καλή δουλειά αυτή.
11: Θα μου και ευτυχισμένος άνθρωπος επιγής.
12: Αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχομαι τα μπαλάκια και τα βαράω.
11: Κάνε μόνα κάμια μέρα σπίτι μου να δεις.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα.

0: Έλα, θυμάσαι μια κυριούλα που πήρε τις προάλλες πριν από καμιά 20 μέρες και σου έλεγε για το υψηλόν ειδικό σας επίπεδο που είναι απίστευτο κτλ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι. Ξεχνιέται αυτό. Ξεχνιέται το υψηλόν ειδικό μας επίπεδο.
0: Ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Αυτή που έλεγε ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Τι πώς, άλλαξε τέτοια γνώμη, δεν γίνεται.
0: Από το υψηλόν ειδικό σας επίπεδο. Υπήσατε, δοκίμασε το.
1: Δεν είναι. Θα το δοκιμάσω, όλα θα εκτεθείς.
2: Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας και λέω ότι ρίχνουν φως ότι φωτίζουν.
3: Πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία.
2: Θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου.
3: Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
4: Η παπαλάμπρενα γυμνή.
5: Τι λέτε?
4: Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο.
6: Κόσμε μου! Κόσμε μου!
4: Λάκι ξένο.
7: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα.
4: Πουλί χαμένο.
8: Τσιου, τσιου, τσιου.
4: Τρώει τα σπλάχνα. Δεν βγάζω άχνα.
9: Αποστόλη.
1: Έλα.
9: Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Λίγο πιο δυνατά πες το αυτό το κάτι.
9: Έλα, μ' ακούς?
1: Ναι.
9: Ήθελα να σου πω ότι σε είδα στην παράσταση.
1: Ναι.
9: Και σε ερωτεύτηκα.
1: Οπα.
9: Και ήθελα απλά να το ξέρεις. Και θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι, μπορώ?
1: Ναι.
9: Θέλω να σου αφιερώσω το τραγούδι του Βασίλη που λέει «Σ' αγαπώ να προσέχεις».
1: So sweet. Ευχαριστώ. Όλοι παίρνετε για αφιερώσεις, κανείς δεν αφιερώνει σε μένα τίποτα. Σε ευχαριστώ.
9: Όχι, και σε σένα μπορούμε να αφιερώσουμε.
1: Μπορείτε, αλλά κανείς δεν το κάνει. Μόνο ένας φίλος μια φορά τους Queen. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Να είσαι καλά.
9: Εγώ θέλω να το αφιερώσω σε σένα.
1: Είσαι το μωράκι με το σγουρό, το μαλλί, το ξανθό?
9: Όχι, ίσιο.
1: Α, ίσιο, εντάξει, δεν πειράζει.
9: Okay. Είναι πολλές ερωτημένες μαζί σου.
1: Είναι πολλές και ψάχνω να βγάλω άκρη κι εγώ.
9: Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη.
4: Και φοβάμαι μη δεις, ο αέρας παγώνει.
7: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
4: Κι καυτή σου ανάσα, το μυαλό μου θολώνει.
7: Βλέπω κύκλους.
4: Και

0: προσοχής.
1: Προσοχή.
2: Λοιπόν, θέλω και μια αφιέρωση για την Παρασκευή ή όποια Παρασκευή τέλος πάντων, για όλες τις μαμάδες παιδιών αμαία και μη, για όλες τις μαμάδες ούτως ή άλλως. Έχει ένα βιντεάκι στο YouTube Men of Style που λέει κάντα πουτάνα όλα και αναφέρεται σε αυτό.
3: Μας.
2: Το αφιερώνω και το αφιερώνω. Σεβασμός στις μαμάδες και γενικά στους γονείς μας παιδιά αμαία.
4: Πάντα να σέβεσαι τους άλλους, αλλά κυρίως σεβάσου επιτέλους τον εαυτό σου. Κάντα όλα πουτάνα. Γιατί η στιγμή που σέβομαι τον εαυτό μου είναι ότι είναι η στιγμή που αποφασίζω να σηκώσω το φορτίο του ονείρου μου, να θέσω αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο, να θυσιάσω όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχουν αξία για εμένα, αλλά με κρατούν πίσω, για να αποκτήσω όλα αυτά που έχουν αξία για εμένα, αλλά θα με πάνε μπροστά και κατά πάσα πιθανότητα θα μου κλείσουν το μάτι με νόημα και θα μου πούν ότι σε αυτό το ταξίδι που έχεις κάνει, κατά πάσα πιθανότητα να φτάσεις στο τέλος του, θα είσαι περήφανος που το έκανες και ίσως να θέλεις να το ξανακάνεις. Δεν πειράζει να το κάνεις.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
7: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24 ώρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή μας. Ο Νίκος ο Πισμπίκης είναι στον ήχο. Η Όλο Εκαλατζή στην παραγωγή. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας. Και έχω απέναντί μου ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, η Δανάη Λουκάκη.
2: Την καλησπέρα μου.
1: Ηθοποιός, σκηνοθέτης, αξιαγάπητο πλάσμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όμορφη, τα καλύτερα, λαμπερή. Τι κάνεις?
2: Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι που επιτέλους τα κατάφερα.
1: Και εγώ
2: τα καταφέραμε να συναντηθούμε.
1: Και εγώ χαίρομαι, γιατί είσαι μια... Φέρνεις, ρε παιδί μου, θα έλεγα την άνοιξη, αλλά επειδή είναι τώρα καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι.
1: Έτσι κι αλλιώς εμένα το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή.
2: Εγώ μετεωρίζομαι μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού. Γιατί το καλοκαίρι ζεσταίνομαι.
1: Αποφασισμένος. Δηλαδή, όταν δίνω ευχή, όταν ας πούμε έδινα ευχές στην κόρη μου όταν ήταν μικρή, της έλεγα να είναι όλη η ζωή σου καλοκαίρι.
2: Έχει τη λιακάδα, έχει το φως. Ναι. Μένω το καλοκαίρι, ξέρεις τι, η άνοιξη μου δίνει μία ελπίδα. Το καλοκαίρι, κάπως τα πράγματα στο τέλος του διαψεύδονται τελικά.
1: Τι
2: και
1: έχεις...
2: αυτό με ματαιώνει λίγο.
1: Έχεις ζήσει καλοκαιρινούς έρωτες που τελείωσαν το Σεπτέμβριο, ας πούμε? Έτσι που μου το είπες, εκεί πήγε το μυαλό μου.
2: Δεν είναι μόνο. Είναι και οι έρωτες οι οποίοι δεν διαρκούν.
1: Φιλίες, ρε παιδί μου, έστω παρέες, ας πούμε.
2: Νομίζω ότι την άνοιξη, ας πούμε, όλα ανθίζουν.
1: Ναι.
2: Και μετά πηγαίνουμε στο φθινόπωρο. Περνάμε ωραία το καλοκαίρι και μετά έρχεται η ήττα του φθινοπόρου. Το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ. Γιατί ξαφνικά, ξέρεις, αρχίζει μία. Πώς να το πω. Κλεινόμαστε. Ένα
1: κλεισμό.
2: Είναι
1: μία μύρλα.
2: Είναι λίγο. Ναι.
1: Εντάξει. Μην το λες.
2: Όχι, τις αγαπώ όλες τις εποχές. Άρα, απλώς υποθέτω... προτιμώ λίγο την άνοιξη και το καλοκαίρι.
1: Άρα δεν είσαι αλλεργική.
2: Όχι. Σωστό.
1: Αλλεργίες δεν έχεις.
2: Καμία αλλεργία.
1: Εντάξει.
2: Ευτυχώς.
1: Ήδη κάναμε μία.
2: Έχουμε μία
1: είδηση. Έχουμε μία είδηση. Η Δανάη Λουκάκη δεν είναι αλλεργική.
2: Δεν το είχα σκεφτεί ότι οι άνθρωποι που δεν συμπαθούν την άνοιξη μάλλον έχουν πολλές αλλεργίες.
1: Μήπως θα το πω εγώ που είμαι αλλεργικός, ας πούμε. Ήμουν όταν ήμουν μικρότερος πολύ.
2: Δεκτών.
1: Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα εσύ. Ρε παιδί μου, αυτό το χαμόγελο είναι έτσι είναι όλη σου ζωή?
2: Όχι.
1: Γιατί είσαι πολύ χαμογελαστός άνθρωπος, πολύ θετικός άνθρωπος. Λάμπει ο τόπος δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα.
2: Ναι, αλλά γελάω γιατί είμαι πάντα μες στα νεύρα.
1: Είσαι μες στα νεύρα,
2: Σε μόνιμη κατάσταση. Η μόνιμη μου κατάσταση είναι τα νεύρα. Αγχώνομαι, νεύρα. Στενοχωριέμαι, νεύρα. Αλλά πάντα χαμογελάω. Το έχω από μικρή, είμαι πολύ κοινωνική. Όχι, είμαι λιγότερο κοινωνική από ό,τι φαίνομαι, αλλά θα σε καλοδεχτώ, θα σου καλομιλήσω.
1: Ναι.
2: Γιατί έτσι είμαι. Και
1: ξέρεις
2: πιστεύω
1: τι.
2: Ότι. Πώς να το πω, ότι οι άνθρωποι που χαμογελάνε σου λένε. Όχι αγάπαμε, αλλά τη θέλω την προσωπική επαφή.
1: Έτσι είναι.
2: Άλλο τα νεύρα, μετά μπορεί και να εκνευριστώ. Αλλά είμαι κυρίως αυτό, ότι θέλω την ανθρώπινη επαφή.
1: Στην προσωπική σου επαφή. Είσαι πιο ανοιχτή και γελαστή και...
2: Από
1: τους ρόλους σου. Δηλαδή
2: δεν
1: οι ρόλοι σου σε έχουν εντελώς αδικήσει σε αυτό το θέμα.
2: Δεν έχω καμία σχέση.
1: Δηλαδή ακόμα και η Παγώνα που την είχε την... πώς τη λένε, την τρέλα της, δεν έβγαζε όλο το δικό σου το ταμπεραμέντο.
2: Το
1: ναι, δεν το έβγαζε.
2: Περιμένω να έρθει ένας ρόλος που θα ξεδιπλωθεί όλο αυτό.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Πραγματικά νομίζω... Τώρα... Είσαι σε μια φάση.
2: Στο θέατρο έχει λίγο. Δηλαδή με το έκτο πάτωμα του Κραουνάκη Νικολακοπούλου, αυτό που είχαμε κάνει στο Ακροπόλ, Παλάς, Αριστοτέλειον, στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει ο χαμός. Είμαι πολύ κοντά σε αυτό.
1: Ναι.
2: Και αυτό ίσως είναι και η. Ουσιαστικά μια δουλειά την οποία είχα αγαπήσει, γιατί μπόρεσα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου, της τρέλας μου, αυτό που γουστάρω, αυτό που κάνω, να τραγουδάω, να χορεύω, είχε βγει.
1: Ναι.
2: Η ρόλη τηλεοπτική είναι λίγο πιο μαζεμένη.
1: Ναι.
2: Βέβαια, τα τρία τελευταία χρόνια παίζω στην Ηλέκτρα, στην ΕΡΤ. Από τώρα είμαστε στην πρώτη-τελευταία εβδομάδα γυρισμάτων.
1: Στα τελειώματα.
2: Ναι. Ναι. Εκεί, επειδή είχε πολύ τραγούδι ο ρόλος μου, ήταν πάλι κάτι το οποίο μου τέριαζε λίγο ιδιοσυγκρασιακά περισσότερο.
1: Ναι.
2: Και επειδή σε σχέση με την παγώνα και τις μέλισσες, μπορούσα να, λίγο να το τσιμπήσω στην κωμωδία. Mm. Που απαγορευόταν αυτό στις μέλισσες.
1: Βέβαια, βέβαια. Οι μέλισσες ήταν το δράμα-δράμα, όχι αστεία.
2: Ναι, βέβαια. Και η ζωή είναι δραματική, λέω, ναι, αλλά έχεις κάνει και την πλάκα.
1: Είχες όμως, έκανες μπαμ στις μέλισσες ότι έχεις το κωμικό στοιχείο σε πάνω σου.
2: Είχα βγει. Η πρώτη δουλειά που είχα κάνει ήταν ο Αστέρας Ραχούλας. Mm. Ένα σύριαλ κωμωδία ποδοσφαιρική με ποδόσφαιρο. Το 2016. Φέτος κλείνω 10 χρόνια επίσημα στη δουλειά. Λοιπόν, εγώ αγαπώ τις κωμωδίες. Ναι. Επειδή γελάω πάρα πολύ, μέσα στα νεύρα μου, μέσα στα στενοχώρια, μέσα στο άγχος μου, ρίχνω τρελό γέλιο.
1: Είσαι άνθρωπος του κεφιού γενικά και της εξωστρέφειας, έχω ναι. δει. Περίμενε, θέλω, να τα πάρω, θέλω λίγο να τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον, φαίνεται σε έναν λίγο έμπειρο τηλεθεατή, θα πω, θα πάω μετά στο θέατρο, φαίνεται πόσο εκπαιδευμένη είσαι. Δηλαδή, πόσο πολύ καλά έχεις σπουδάσει αυτή τη δουλειά. Γιατί εσύ πήγες στο θέατρο τέχνης, έτσι δεν είναι?
2: Πιο πριν είχα τελειώσει όμως σκηνοθεσία στο Λονδίνο.
1: Είχες τελειώσει και σκηνοθεσία στο Λονδίνο. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα φαίνονται. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχεις μια κουλτούρα ουσιαστική και μια εκπαίδευση θεατρική, η οποία σου δίνει και τη δυνατότητα ακριβώς να ισορροπείς σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, στην κωμωδία, στο δράμα. Έχεις.
2: Ενδεχομένως, ναι.
1: Ναι, ναι. Πες μου, ποιο ήταν το πιο σημαντικό για σένα, το Λονδίνο ή μετά ο Κούν εδώ?
2: Έχω τελειώσει καταρχάς αγγλική φιλολογία.
1: Ναι.
2: Το πιο σπουδαίο για εμένα ήταν η υποτροφία που είχα πάρει από το Καποδιστριακό,
1: ναι.
2: ώστε να σπουδάσω στο Λονδίνο, γιατί μάλιστα. πήγαμε υποτροφία ναι. στο Goldsmiths. Για εμένα αυτό ήταν σπουδαίο επίτευγμα. Δηλαδή, επειδή δεν φαίνεται αυτό, οι άνθρωποι, το κοινό με ξέρει ως ηθοποιό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Βασικά ως ηθοποιό με ξέρει. Ναι. Το χειμώνα, πέρυσι, μετέφρασα και το έργο Βάνια του Σάιμον Στίβενς, που έπαιζε ο Γιώργος Καραμίχος στο Θέατρο Τέχνης, και φέτος το εξέδωσα από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
1: Μπράβο.
2: Ενώ υπάρχει και ένα υπόβαθρο, ένα background, το οποίο είναι βαθιά της μελέτης και του διαβάσματος. Ναι, ναι. Από όλα αυτά, για μένα το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι αυτό. Ότι είναι η πνευματική μου
1: συγκρότηση.
2: Ναι. Ναι. Το πόσο με ξεστράβωσαν οι δάσκαλοί μου από το σχολείο, οι καθηγήτριές μου στο λύκειο, και μετέπειτα οι καθηγήτριές μου στο τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας εδώ στην Αθήνα, που κάναμε και πολύ θέατρο και θεωρία.
1: Στα Χανιά πήγε σχολείο?
2: Πήγα στα Πατήσια.
1: Είσαι Χανιώτισσα.
2: Και μετά πήγα στα Χανιά γυμνάσιο και λύκειο.
1: Α, μπράβο, στα Χανιά πήγα. Άρα εδώ γεννήθηκες και απλώς μετά μετακομίσαμε
2: στο γυμνάσιο.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία τα Χανιά.
2: Υπέροχα.
1: Τα
2: και
1: Χανιά.
2: Όλη Κρήτη. Και ο μπαμπάς μου που είναι από το Ρέθυμνο, έτσι να πούμε, ναι. ότι και το Ρέθυμνο.
1: Α, και το Ρέθυμνο.
2: Είναι και αυτό υπέροχο.
1: Πραγματικά είναι υπέροχο. Δεν το λέμε επειδή είναι ο μπαμπάς σου.
2: Όχι, αλλά.
1: Μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια το Ρέθυμνο έχει γίνει ακόμα πιο ωραίο από ό,τι ήταν.
2: Έχει μια παλιά πόλη πιο μαζεμένη σχέση με τον Χανίων, είναι πιο μικρό. Είναι πολύ όμορφο.
1: Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
2: Και λίγο λιγότερο αναπτυγμένο τουριστικά σε σχέση με τα Χανιά, και για μένα αυτό είναι ένα αβαντάζ.
1: Έχεις δίκιο. Δεν μου λες με το φαΐ, το κριτικό πώς θα πας?
2: Όφου. Τώρα μπαίνουμε στην Κρήτη. Αρχίσαμε τα όφου.
1: Κάτσε τώρα να πάμε λίγο πρώτα εκεί.
2: Εννοείται.
1: Μετά...
2: Καταρχάς, δηλαδή, μαγειρεύω.
1: Θα φτιάχνεις.
2: Δεν φτιάχνω, μπορώ να σου φτιάξω όμως. Δεν είναι δηλαδή ότι θα το φτιάξω
1: καλά,
2: στην καθημερινότητά μου.
1: Εντάξει,
2: φτιάχνω κολοκυθό μπούρεκο που αγαπώ πολύ, ναι. που είναι χανιώτικη συνταγή, ναι. την κάνει η γιαγιά μου. Κρεατότουρτα.
1: Κρεατότουρτα.
2: Ναι, ακούω. Είναι πίτα που έχει μέσα κρέας.
1: Κάτσε δύο λεπτά. Στην Κεφαλονιά είναι.
2: Έχουμε και στα Χανιά τώρα, δεν ξέρω.
1: Έχετε και στην Κεφαλονιά. Την είχα για κεφαλονίτικο αυτό.
2: Κρεατότουρτα.
1: Τώρα με βάζει σκέψει.
2: Χοχλιούς.
1: Χοχλιούς, εντάξει, ναι. υπέροχου. Του τρώσου φυσικά κιόλα.
2: Γιατί μόνο, ξέρω πολλού που ταράζω, δεν του ναι. τρώω του κακομίριδε.
1: Και πίνει κερακί.
2: Όχι πάρα πολύ,
1: ναι.
2: αλλά πίνω. Εντάξει, πίνεις, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Είσαι
2: το...
1: μια κριτικοπούλα δηλαδή.
2: Γνήσια. Λοιπόν, άμα την εμφανίσει, νομίζω.
1: Λοιπόν,
2: πας
1: λοιπόν γυμνάσιο στην Κρήτη, ωραία θα πέρασε.
2: Γυμνάσιο Λύκειο, ναι.
1: Πρέπει να είναι ωραία στα Χανιά να είσαι μαθητής.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω, σε όλη την επαρχία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, το να φύγεις από την Αθήνα,
1: είναι πιο
2: από το διαμέρισμα
1: μου, και να πας.
2: Ναι, ναι. ναι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση, έχεις επαφή με τη φύση.
1: Βέβαια.
2: Εγώ είχα πάντα επαφή και με τον αθλητισμό. Mm. Έκανα κολύμβηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έτσι, και καγιάκ.
1: Α.
2: Ήμουν χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καγιάκ.
1: Σοβαρά μιλάς, αυτό ναι. δεν το ήξερα.
2: Ναι, με.
1: Α, σου ζητάω συγγνώμη, δεν το ήξερα αυτό.
2: Σιγά.
1: Μπράβο.
2: Οπότε Πανελλήνια πρωταθλήματα, προπονήσεις πριν το σχολείο το πρωί, μετά το σχολείο και στην κολύμβηση και στο καγιάκ.
1: Κοίτα να δεις τώρα όμως, μου κάνει εντύπωση το εξής. Απ' τη μία, ας πούμε, έχεις το αθλητικό στοιχείο έντονο, μου λες τώρα πρωταθλήτρια στο καγιάκ, το οποίο δεν το ήξερα, και απ' την άλλη σου τη βαράει μετά την φιλολογία να πας να κάνεις σκηνοθεσία.
2: Α, όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια δειλία δική μου.
1: Δηλία, δηλαδή ήθελα να γίνει ηθοποιό.
2: Ήθελα
1: αλλά...
2: να γίνω ηθοποιό. Αλλά δεν είχα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Να σου πω.
1: Και λες, κάτσε, πάω πρώτα από πίσω.
2: Οπότε λέω, κάτσε εδώ πέρα τώρα να δούμε πώς θα πάμε από το αγγλικό να το γυρίσουμε λίγο έτσι. Και όταν θα νιώσω πιο έτοιμη, θα τρουπώσω. Ποιο το έλεγε.
1: Τρούπωσα. Είναι να μην τρουπώσω, ο Πουτσάς.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Σκέφτηκε όταν πήγε στο Λονδίνο.
2: Έχουμε όλες αυτές τις αναφορές από τις ελληνικές ταινίες. Και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από πού είναι. Το είχα κάνει και στις Μέλισσες.
1: Ναι.
2: Τους έλεγα σε μια πολύ σοβαρή σκηνή, έχω μύτη εγώ. Και μετά καταλαβαίνω, δεν ξέρω πώς πέρασε. Πώς πέρασε από τη λογοκρισία εντός εισαγωγικών. Και καταλαβαίνω ότι είναι από την κόρη μου σοσιαλίστρια. Και να σου λέω, έχω μύτη εγώ. Και να λέω, Χριστέ μου, από πού είναι τώρα αυτό που το λέω.
1: Έτσι είναι. Περίμενε, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, γιατί.
2: Είπαμε πολλά.
1: Είπαμε πολλά και έχεις φέρει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια εδώ.
2: Καλοκαιρινά θα έλεγα.
1: Λοιπόν.
2: Το πρόγραμμά μας είναι ethnic. Θα έλεγα, πάμε για καλοκαίρι τώρα.
1: Λοιπόν, ξεκίνα κατευθείαν.

0: κομμένα.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Δανάη Λουκάκη. Λέμε διάφορα πράγματα έτσι, που είναι και από τη ζωή της και εμπειρίες της κτλ.
9: Αναγκαστικά με τον ιρμό της σκέψης της δικής μου.
8: Έτσι
9: πάμε
8: θέλω.
9: Από το ένα στο άλλο.
8: Αυτό κάνουμε ακριβώς. Περίμενε όμως, επειδή έχουμε το διάλειμμα και μας βοηθάει εδώ πέρα.
9: Θέλω να πω.
8: Έχουμε
9: εγώ,
8: τη βοήθεια του κοινού.
9: Βεβαίως.
8: Προκειμένου του Νίκου Μπισμπίκη.
9: Βεβαίως να πει ο Νίκος τη διόρθωση, γιατί εγώ έκανα ένα λάθος προηγουμένως.
8: Ναι, αλλά τι λάθος όμως. Λάθος ψαγμένου ανθρώπου έκανες.
9: Ο Νίκος όμως είναι πιο ψαγμένο. Από μένα. Λοιπόν,
8: όταν εγώ μιλάμε για ελληνικές ταινίες, παιδιά, είμαστε πολύ ψαγμένοι εδώ πέρα.
9: Λοιπόν, εγώ είπα ότι είναι το έχω μύτη εγώ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, αλλά είναι από.
8: Είναι από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη. Είναι όμως ο ίδιος ηθοποιός.
9: Εκεί μπερδεύτηκα.
8: Που το λέει. Εκεί λοιπόν στην Αρχόντισσα και τον Αλίτη παίζει τον Νέστορα. Και είναι, θυμάμαι μάλιστα, η Φλωρέτα Ζάνα. Η αγαπημένη του, η οποία τον λέει, τον Νέστορα τον θεωρεί μεγάλο αστέρι. Γιατί ακριβώς είναι το παίζει detective. Και γι' αυτό λέει: έχω
9: μύτη εγώ.
8: Αλλά εσύ νόμιζες ότι είναι.
9: Ο ίδιος που έλεγε ένα ρβασάκι λίγο καθυστερημένο.
8: Μπράβο. Που έκανε
9: το χαφιέ.
8: Που έκανε το χαφιέ. Γιατί και ο χαφιές έχει μύτη. Δηλαδή καλά το έφτιαξες.
9: Λοιπόν, 5 χρόνια τώρα νόμιζα ότι είναι από άλλη ταινία.
8: Λοιπόν, δεν μου λες. Μεγάλωσες, εντάξει, προφανώς και εσύ με ελληνικές ταινίες όπως μεγαλώσαμε όλοι.
9: Βέβαια.
8: Μου είπες όμως ότι ο λόγος που πήγες να ασχοληθείς πρώτα με τη σκηνοθεσία ήταν μια δειλία.
9: Ναι, ναι, και πια μπορώ να το αντιμετωπίσω, ναι, έτσι. Ναι, γιατί εκεί κοντά, ας πούμε, στα 25 που πήγα στο θέατρο τέχνης, δεν τολμούσα να το πω στον εαυτό μου ότι Δανάη, δίλιασες, οπότε ασχολήθηκες πρώτα με τη σκηνοθεσία. Ξέρεις, φοβόμουν πάντοτε την έκθεση. Και την έκθεση επί προσωπικού όμως, δηλαδή εγώ ως Δανάη μου είναι δύσκολο να μπω μέσα σε μία αίθουσα. Εάν όμως είμαι ρόλος, δεν είμαι ο εαυτός μου, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα διότι δεν είμαι εγώ.

0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ως Δανάη λοιπόν ντρέπομαι να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ως ζωή π.χ. τώρα που παίζω στην Ηλέκτρα δεν έχω κανένα θέμα. Πώς να σου πω, εάν με βάλεις να πάρω κάποιον να του κάνω πλάκα ως Δανάη, δεν μπορώ, με πιάνουν τα γέλια. Εάν με βάλεις όμως να κάνω οτιδήποτε άλλο και είναι ρόλος και σημαίνει ότι δεν εκτίθεμαι εγώ προσωπικά, μπορώ να σου κάνω ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Οπότε τότε ούσα μικρότερη και όχι τόσο στο κέντρο μου, δηλαδή σε ένα ψάξιμο εσωτερικό, δεν ήθελα να εκτεθώ. Νομίζω ότι έτσι δεν πήγα να δώσω εξετάσεις στο εθνικό και όταν φοβόμουν πάντα την απόρριψη και όταν πια θέλησα να δώσω εξετάσεις, ήμουν 25 χρονών και δεν μπορούσα, δεν έδωσα ποτέ εξετάσεις. Και μετά, έχοντας μία αυτοπεποίθηση και μία εμπειρία πολύ μεγαλύτερη σχέση με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους για τις δραματικές σχολές, ήταν δεδομένο θα με πέρανε παντού.
0: Έτσι.
1: Οπότε πήγα, λέω, στο θέατρο τέχνης, πέρασα πρώτη στη σχολή και έτσι ξεκίνησε η πορεία.
0: Με τη σιγουριά που σου έδινε πια όμως
1: η γνώση.
0: Ακριβώς η γνώση του χώρου.
1: Ναι,
0: γιατί αυτό χτίζει και μια αυτοπεποίθηση.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εργαζόμουν πάνω σε αυτό. Έκανα παραστάσεις. Έπαιζα ως performer στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είχα τελειώσει δραματική σχολή στην Αγγλία. Αυτό ενδεχομένως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχεις μια σκηνική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Εδώ η σκηνική εμπειρία φάνηκε κατευθείαν.
0: Δεν μου λες, σκέφτηκες ποτέ να μείνεις στην Αγγλία και να κάνεις καριέρα εκεί?
1: Ναι, εγώ έκατσα 3 χρόνια στην Αγγλία. Είχα κατάθλιψη, έτσι. Ο λόγος που επέστρεψα ήταν αυτός, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, είναι μια πόλη, το Λονδίνο, που αν είσαι σε μια, αν είσαι ένα παιδί. Εγώ τότε ήμουνα, ήταν η πρώτη φορά που ζούσα επί της ουσίας.
0: Μόνη σου.
1: Όχι μόνη μου, γιατί ζούσα από φοιτήτρια.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα μόνη μου.
0: Έτσι.
1: Οπότε, εάν δεν έχεις μία σχέση, είχα τους φίλους μου και είναι ακόμα φίλοι μου, συγκάτοικοί μου, όμως χρειάζεται να έχεις ένα ισχυρό εισόδημα και να έχεις, για εμένα ας πούμε, μπορεί αν είχα μία σχέση να με είχε, όλο αυτό να μου είχε δώσει άλλη βάση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Εγώ αισθανόμουν ότι αιωρούμουν και επειδή το Λονδίνο είναι σαν μία δίνη για εμένα, άλλο δηλαδή το να πηγαίνεις να κάθεσαι μια εβδομάδα 10 μέρες, είναι υπέροχο μέρος, έχεις να δεις υπέροχα πράγματα, να ακούσεις μουσικές. Όμως το να ζήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έτσι είναι.
1: Και όταν είσαι, εγώ πήγα και ήμουνα 22 χρονών και φύγα στα 25. Δεν ήταν εύκολα. Και αυτό το έπαθα όταν σταμάτησα να έχω ένα πλαίσιο. Δηλαδή το πλαίσιο του προγράμματος.
0: Σηκώνομαι
1: το πρωί, πηγαίνω.
0: Πάω στο πανεπιστήμιο.
1: Έπρεπε να πηγαίνουμε επειδή εκεί ήταν όλα πρακτικά. Έπρεπε να είμαι εκεί, έκανα χώρο, έκανα πάρα πολλά πράγματα.
0: Οπότε είχες να ασχοληθείς με πράγματα που έτσι κι αλλιώς σου το απογραφούσαν και τον χρόνο και τη σκέψη και όλα.
1: Όταν λοιπόν, αν αυτό μου συνέβαινε εδώ στην Αθήνα, που έχω τους θείους μου, είχα τη γιαγιά μου, είχα την οικογένειά μου, ενδεχομένως να μην μου συνέβαινε. Γιατί η ασφάλεια που θα ένιωθα θα ήταν διαφορετική. Όμως έτσι έγιναν τα πράγματα. Εγώ ευγνωμονώ αυτό, γιατί γύρισα στην Ελλάδα με κατάθλιψη και ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία και έκανα 12 χρόνια και τελείωσα τον περασμένο Νοέμβριο.
0: Για πες το αυτό, γιατί είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: είναι
0: σημαντικό
1: μια...
0: το ότι θέλεις να το πεις και σου αρέσει να το πεις.
1: Φυσικά, γιατί εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή η ψυχοθεραπεία.
0: Έτσι, για πες μου λίγο.
1: Πριν 12 χρόνια, προς 13 πια, γιατί εγώ πήγα με κατάθλιψη το 2013, απευθύνθηκα στην ψυχοθεραπεύτριά μου, με την οποία ήμασταν παρέα μέχρι το τέλος,
0: ναι,
1: μέχρι την ολοκλήρωση
0: της ψυχοθεραπείας,
1: της θεραπείας μου. Πήγα τότε χωρίς να το σκεφτώ, το είχα σκεφτεί και στο παρελθόν, αλλά ήμουν πολύ αρνητικά προκατηλημένη, γιατί υπήρχε, φανταστείτε την προκατάληψη πριν 13 χρόνια,
0: βέβαια.
1: Δηλαδή υπάρχει ακόμα ενδεχομένως,
0: σε
1: πολύ
0: υπάρχει,
1: μικρότερο βαθμό.
0: Σε μικρότερο ευτυχώς.
1: Αλλά για μένα αυτό ήταν μια δεν το σκέφτηκα, έπρεπε να γίνει γιατί έπρεπε να επιβιώσω.
0: Γιατί το είχες ανάγκη.
1: Ήμουν ένα παιδί 25 χρονών, τώρα είμαι 38. Λοιπόν...
0: Φαίνεσαι 25 πρώτα, δεν πειράζει, ναι.
1: Λοιπόν, μου άλλαξε τη ζωή, είμαι πολύ, πολύ καταλαβαίνω εμένα και αποδέχομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εαυτό μου, ακόμα και τα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα αποδεχτώ και με δυσκολεύουν, τουλάχιστον κατανοώ ότι έτσι είναι ο εαυτός μου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Στη δουλειά σου σε βοήθησε η ψυχοθεραπεία?
1: Μου άλλαξε τη ζωή. Γιατί αυτό, φαντάσου τώρα να προσπαθείς να κάνεις τους ανθρώπους να σε δεχτούν, ενώ δεν μπορείς να δεχτείς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Και επειδή εμείς δουλεύουμε με την εξωτερική μας εμφάνιση, με τα μέσα μας, τα εκφραστικά, αλλά και με τον ψυχισμό μας, εάν εγώ κουβαλάω διάφορα θέματα, σίγουρα δεν θα καταφέρω είτε να αποδώσω καλά στους ρόλους μου, είτε θα δυσκολέψω, το οποίο συμβαίνει και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τους συναδέλφους μου. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, γιατί έχει να κάνει το πράγμα, δεν είμαστε μπροστά από έναν υπολογιστή, έχει να κάνει με την δική μας έκφραση και με το τι έχουμε στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Εάν δυσκολευόμαστε, δεν γίνεται να συνεργαστείς και βασανίζεσαι και έτσι βασανίζεις τους άλλους. Δεν θέλω να πάμε στα έχουμε δει τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες, βασικά όλοι οι άνθρωποι, γιατί οι καλλιτέχνες είναι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλώς έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε αλλιώς.
0: Και επίσης και οι άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά έχουν φάσεις της μέρας τους, της ζωής τους, που χρειάζεται να εκφραστούν πολύ αυθεντικά.
1: Φυσικά.
0: Έτσι όπως εκφράζεται ένας καλλιτέχνης για να έρθει σε επαφή και με τον κόσμο και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σε ένα ρόλο ή οτιδήποτε.
1: Ασφαλώς. Και πιστεύω, επειδή από το 2014, ας πούμε, μέχρι το 20, τέλος του 2025, εγώ έκανα ομάδα.
0: Δηλαδή, έκανες ομάδα ψυχοθεραπείας.
1: Βέβαια. Ναι. Ήμουν σε ομάδα.
0: Το οποίο σε βοηθούσε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, γιατί το ζήτημά μου, εμένα το βασικό, είναι η αποδοχή. Δηλαδή, ντρεπόμουν. Πάντα, ένα από τα θέματα πολύ βασικά είναι ότι αισθανόμουν από συνάγωγος. Χωρίς λόγο. Αυτό είχε διαμορφωθεί προφανώς στο σχολείο. Ενώ είχα παρέες, όμως αισθανόμουν πάντοτε ότι δεν ανήκω και ότι όλοι οι άλλοι είναι μαζί, ναι, και εγώ χώρια. Ενώ δεν ήμουνα.
0: Περιγράφεις λοιπόν, πάντως, να ξέρεις κάτι το οποίο είναι βίωμα πάρα πάρα πολλών ανθρώπων και πολλών παιδιών. Και είναι σημαντικό ότι εξηγείς ότι όταν υπάρχουν αυτά τα βιώματα πρέπει κανείς να ζητάει μια βοήθεια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου
0: ούτε
1: απλά τα
0: είναι
1: πράγματα.
0: Ούτε είναι ότι λύνονται έτσι με ένα γεια σας.
1: Δεν γίνεται να λυθούν έτσι με ένα γεια σας. Και όταν ακούω εγώ φίλους μου, γιατί έχω φίλους οι οποίοι δεν κάνουν ψυχοθεραπεία, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαχρονικά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι παρουσιάστηκε τώρα και το λύνουμε. Έχεις ένα θέμα. Εάν δεν απευθυνθείς κάπου να πάρεις μία στήριξη, να ανακουφιστείς σε πρώτη φάση, αυτό σου δημιουργεί νευρός, σου δημιουργεί άγχη, σου δημιουργεί διάφορα θέματα. Η ομάδα λοιπόν, για να επιστρέψω σε αυτό και ναι, να το κλείσω,
0: ναι,
1: ήταν ευεργετική, γιατί εγώ κατάλαβα ότι δεν αισθάνομαι μόνο εγώ έτσι, αισθανόμαστε όλοι έτσι. Αυτό είναι κάπως συγκινητικό για εμένα.
0: Συγκινητικό και λυτρωτικό.
1: Είναι λυτρωτικό ότι στον ίδιο χώρο που θα μπω εγώ και αισθάνομαι αμηχανία, αισθάνεσαι και εσύ Γιώργο, αισθάνεσαι και εσύ Νίκο, αισθανόμαστε όλοι έτσι, δεν ξέρει κανείς κανένα και δεν πειράζει.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν στρέφεται κανείς εναντίον σου και δεν είναι τίποτα προσωπικό. Έτσι λοιπόν και το ζήτημα του προσωπικού, ότι τώρα τα πάω fast forward, αλλά είναι 2-3 πράγματα τα οποία για μένα ήταν πράγματι λυτρωτικά. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, εγώ συνειδητοποιώ, το οποίο με δυσκολεύει, δεν μπορώ να το εφαρμόσω πάντα στη σκέψη μου, ότι τίποτα δεν είναι προσωπικό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΙΠΕ, δήλωσε το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον Ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου, τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Κάτι χυδαία πράγματα έχουν ακουστεί. Ούτε ότι έχουμε, ας πούμε, δεν θέλω να πω τα ακριβή λόγια γιατί θα εκθέσω αυτήν που τα έχει πει,
0: ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων η υποκριτική μας δυνότητα,
0: ναι,
1: δεν τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν τρομακτική λάσπη για πολλούς λόγους,
0: ναι.
1: Για να καλυφθούν άνθρωποι, καταστάσεις κτλ. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι οι οποίοι εργαζόμαστε.
0: Σωστά.
1: Το ότι εμένα η εργασία μου είναι βαθιά μου ανάγκη και δεν μπορώ, εγώ είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Εντάξει, είμαι φιλόλογος.
0: Ναι.
1: Εάν με βάλει σε μία τάξη, το έχω κάνει πολλά χρόνια, αλλά δεν αντέχω.
0: Ιδιαίτερα κάνεις.
1: Έκανα. Μέχρι και την πρώτη χρονιά των Μελισσών,
0: ναι,
1: έκανα μαθήματα.
0: Και αυτό σε καταπίεζε.
1: Μου άλλαζε τα φώτα, δεν με καταπίεζε. Παραγία μου, δεν κάνεις κάτι που δεν γουστάρεις. Δεν μπορείς. Όμως ήταν ανάγκη τότε.
0: Καλά, βέβαια.
1: Δηλαδή. Δούλευα και ενώ είχα ήδη κάνει τη ραχούλα, ενώ ότι δεν ήμουν άγνωστη,
0: ναι,
1: και έκανα μαθήματα, αλλά χρειαζόταν γιατί ήμασταν λίγο μετά την κρίση. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε βαθιά ανάγκη και πάνω σε αυτό πατάνε πάρα πολύ άνθρωποι εργοδότες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πολύ μεγάλη σου η ανάγκη να παίξεις, οπότε θα το κάνεις πάση θυσία και αν δεν το κάνεις εσύ θα έρθει ένας άλλος με πολύ μεγάλη ανάγκη να παίξει. Οπότε έχουν,
0: άρα θα σου ρίξω τα χρήματα σε βαθμό που είναι ντροπή να το κάνεις.
1: Κακουργηματικός.
0: Απαράδεκτα.
1: Οπότε εκεί προσπαθούμε και...
0: Εκεί είναι σημαντικό να είσαστε και όλοι μαζί.
1: Εκεί στηρίζουμε, ναι, το σωματείο μας.
0: Έτσι.
1: Και το σωματείο μας μέσα στον COVID έκανε εξαιρετική, δηλαδή παρήγαγε έργο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν δουλεύουν είτε είναι συνταξιούχοι. Υπάρχει εκτός από το σωματείο μας, υπάρχει και το ΤΑΣΕΙ, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών, το οποίο βοηθά τους άπορους συναδέλφους μας.
0: Και πολλά έσοδα από συναυλίες, από βιβλία πάνε
1: αυτό.
0: Σε αυτά.
1: Και εσύ μαζί δεν ήμασταν στην εκδήλωση του ΤΑΣΕΙ?
0: Ναι, ήμασταν μαζί.
1: Βέμπο.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όποτε μου λένε να συμμετάσχω σε τέτοια πράγματα, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και
0: γιατί
1: εγώ
0: το θεωρώ ότι είναι. Μόνο καλό μπορείς να κάνεις, έτσι, ναι.
1: Και εγώ
0: καλό
1: τώρα λίγο Ανακατεύομαι το τασέι.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή μετά τις τελευταίες. Μετά τις τελευταίες
0: εκλογές. Δεν είναι λίγο. Δεν το έχεις.
1: Δεν το έχω καθόλου. Είναι φοβερά, φοβάμαι πάρα πολύ. Μη με βάλετε μπροστά, με πάτε να μιλήσω.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Όμως έχω του συναδέλφου.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, η ψυχοθεραπεία μπορεί να σε πάει, ξέρεις, από το ένα άκρο που ήσουν να σε οδηγήσει στο άλλο.
1: Και να γίνω μάλλον.
0: Δηλαδή να πεις ότι τώρα έλα. Τώρα παιδιά όλοι εδώ.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Όχι.
1: Καθόλου, ντρέπομαι, δεν θέλω καθόλου. Όμως αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ήθελα, εάν και εγώ είχα ανάγκη, ήταν να με βοηθήσουν. Mm. Οπότε, επειδή πιστεύω πολύ στην προσφορά και επειδή πιστεύω πολύ στην...
0: Θες να βοηθήσεις ανάλογα κι εσύ.
1: Ναι.
0: Αυτό που θες να κάνουν για σένα, θες να το κάνεις και εσύ.
1: Θα το ήθελα.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ηθοποιοί, παλιοί, καινούργοι, κάτι τους συνέβη μια στραβή. Χρειάζονται βοήθεια. Εκεί μπαίνω εγώ. Δηλαδή, εκεί με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει τα συνδικαλιστικά, δεν τα μπορώ καθόλου.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε μια Τσεζάρια Εβόρα που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Αγκόλα. Πάμε λοιπόν, Τσεζάρια Εβόρα, και ερχόμαστε. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

0: Δανάη Λουκάκη μαζί μας εδώ, αγαπημένη ηθοποιός, πολύ αγαπημένη θα έλεγα, ο κόσμος τη λατρεύει, αλλά θέλω εγώ να έρθω λίγο στα του θεάτρου, γιατί ο κόσμος ο πολύ σε αγάπησε από την τηλεόραση. Καταρχάς εσύ έχεις αυτή τη διάκριση μέσα σου, τηλεόραση και θέατρο, ή για σένα είναι το ίδιο πράγμα, ό,τι και αν σου δώσουν το υπηρετείς και τελείωσε?
1: Με πολύ χαρά και τα δύο. Τώρα τελευταία σκέφτομαι την κατάσταση του θεάτρου και ότι κάπως το θεωρούμε πάρεργο. Mm. Και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, κοιτάς να δεις τι θα κλείσει τηλεοπτικά. Ενώ η βάση των πραγμάτων και της εργασίας μας, γιατί δεν θέλω να πω δουλειά, είναι το θέατρο. Η αρχή, η ρίζα των πάντων είναι στο θέατρο.
0: Δηλαδή, και τώρα, εκεί είναι πώς η έκθεση που περιέγραφες πριν, η πιο...
1: Και η άμεση, γιατί η τηλεόραση σε σώζει.
0: Ναι.
1: Εκεί που εκτίθεσαι 100% είναι στο θέατρο. Σκεφτόμουν πόσο όλοι μας, τώρα που είναι μεταβατικά τα πράγματα, που κλείνουν σειρές, τελειώνουν και αυτά, πόσο κοιτάς να καλύψεις τι θα κάνεις επαγγελματικά, τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το θέατρο. Mm. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή το να μην μπορούμε να ζήσουμε... Θα πρέπει να κάνεις δύο παραστάσεις για να μπορέσεις να ζήσεις αξιοπρεπώς και οκ. Okay. Και με στεναχωρεί.
0: Αυτό μπορείς να πεις τι φταίει γι' αυτό.
1: Διότι κατάσταση,
0: υπάρχουν όμως, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο παραστάσεις στην Αθήνα στις οποίες δεν βρίσκεις να εισιτήριο.
1: Ναι, οκ. Okay. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι ο ηθοποιός που παίζει εκεί αμείβεται, ας πούμε, πλουσιοπάροχα? Όχι. Όχι. Και όσο μεγαλύτερος ο θείασος, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Τώρα να τα πούμε μπακαλίστικα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι στο θέατρο ουσιαστικά δεν επενδύονται χρήματα στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει αυτό που συμβαίνει και στα σύρια, αλλά απλώς το σύρια έχει άλλο μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Ο πολύ γνωστός θα πάρει πάρα πολλά, ο άγνωστος θα πάρει το τίποτα για να γίνει κάτι.
0: Εντάξει, άρα
1: στο
0: η φάση,
1: θέατρο, λοιπόν, επειδή
0: η
1: είναι
0: φάση
1: λίγο...
0: είναι ότι θέλω να παίξω στην τηλεόραση για να γίνω πιο γνωστός, για να μπορέσω να πάρω και δύο λεπτά.
1: Ας πούμε, σε εμένα συνέβη τυχαία. Εγώ ποτέ μου δεν είχα. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση από το 2006 που τελείωσα το σχολείο.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια. Τις μέλισσες τις έχω δει κάπως, αυτή την Ηλέκτρα την έχω δει κάπως, δεν έχω δει το Παραπέντε. Το 10 το είδα, ας πούμε, που ήταν επικό, όταν ήμουν στην Αγγλία, γιατί ήθελα να έχω μια επικοινωνία. Τόσο, εγώ ακούω ραδιόφωνο.
0: Mm.
1: Ακούω ραδιόφωνο φανατικά 20 κάτι χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, τα πάνω από τα 2/3 του ζωής μου.
0: Ακούς μόνο μουσικό ραδιόφωνο ή γενικότερα?
1: Ακούω το πρωί 8-10 μουσικό ραδιόφωνο, ναι. Ενημερώνομαι, μετά βάζω ενημέρωση.
0: Θες να πεις ότι ξυπνάς στις 8?
1: Εγώ ξυπνάω από τις 6, γιατί είμαι στο δρόμο 7 η ώρα.
0: Μπράβο.
1: 7 η ώρα πρέπει να φύγω να πάω.
0: Ναι.
1: Έχω το σκυλί μου.
0: Ναι.
1: 6 η ώρα πρέπει να βγούμε βόλτα, να ετοιμαστώ να φύγω 7-7
0: και 4. Τι σκυλί έχεις, τι μέγεθος?
1: Τον Ορφέα που είναι 24 κιλά.
0: Α.
1: Και είναι ένας έρωτας.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Πολλά τα 4 τελευταία χρόνια που συζούμε.
0: 24 κιλά.
1: Καλά, δεν είναι και 50 που υπάρχουν κάτι τέρατα. Είναι κανονικός.
0: Ναι.
1: Είναι βαρικόκαλος, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Και πάει βόλτα κάθε πρωί στις 7 αυτός.
1: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Ναι.
1: Και ξαναπάει βράδυ, όταν έχω και θέατρα, που ξαναπάει μία η ώρα το άλλο
0: και
1: πρωί.
0: Και να σου πω, όταν τον αφήνει σπίτι, σε κοιτάει με αυτό το ύφος το απελπισμένο.
1: Το απελπισμένο. Άκου τώρα, επειδή φέτος ευτυχώς επέλεξα να μην κάνω θέατρο, γιατί
0: ναι.
1: Πέρυσι έκανα πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τον παίρνω στα γυρίσματα.
0: Α, εντάξει. Οπότε
1: είναι καλύτερη του.
0: Ευτυχής.
1: Όχι πάντα. Αλλά ναι, είμαι κι εγώ ευτυχής και ευτυχή.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί στα γυρίσματα ασχολούνται και άλλοι μαζί του, εντάξει.
1: Είναι ησυχούλης,
0: ναι.
1: Κάθεται.
0: Ναι. Αρκεί να ξέρω ότι είσαι εκεί.
1: Και
0: είναι
1: εγώ
0: γνωστή
1: να ξέρω.
0: Αυτή η ψυχολογία.
1: Πολύ, πολύ.
0: Είναι γνωστή αυτή η ψυχολογία του σκύλου, η οποία είναι από τη μια, ρε παιδί μου, αυτό ο πιστός φίλος που τον αγαπάς και τα λοιπά. Απ' την άλλη, είναι μια συντριβή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σκέφτεσαι πόσο υποφέρει. Ανά πάσα στιγμή που δεν είσαι δίπλα του, τρελαίνεσαι.
1: Ναι, αλλά υποφέρω και εγώ, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν μπορούσαμε να είμαστε αυτοκόλλητοι και να τον έχω, είναι τρελό. Δεν ξέρω, για κάποιον μπορεί να ακουστεί τρελό. Όμως, είναι... Τι είμαστε... Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, ρε παιδί μου, και δεν το περίμενα αυτό.
0: Δεν το περίμενες,
1: όχι. Εγώ έχω γεννηθεί σε ένα σπίτι με σκυλί,
0: ναι.
1: Το οποίο δεν το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί επειδή ήμουν εγώ με το σκυλί και είχαμε ίδιο ύψος και περπατάγαμε δίπλα-δίπλα, τρώγα τον εγώ τον μπισκότο, έτρωγε και κατέβαζα το χέρι, έτρωγε και μιλούπα το μπισκότο.
0: Μιλούπα κιόλας.
1: Το είχαν βγάλει μιλούπα από τις κρέμες.
0: Ναι.
1: Και τη δώσανε.
0: Mm.
1: Δεν τη θυμάμαι. Εγώ βλέπω μόνο φωτογραφίες. Από το 2013 είχα πάρει γατί, δηλαδή τα γατιά μου, και το 22 εμφανίστηκε Ορφέας στη ζωή μου.
0: Μαζί με τα γατιά. Δηλαδή στο σπίτι έχεις και γάτια, ναι, και το σκύλο. Ναι. Α, περνάς τέλειξη. Περνάνε...
1: Καλή, αυτή είναι πολύ αγαπημένη. Για τον πήρα κουτάβι, ναι, τον τραπουγίζουν τα γατιά, τελείως υπόθεση. ο οποίος είναι τέρας, ναι, και το γατί είναι τόσο, ξέρω εγώ, και φοβάται το ο σκύλο στη γάτα. Αλλά δεν περίμενα αυτή τη σχέση με τη γάτα. Υπάρχει μια ανεξαρτησία.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μιλάμε, του μιλάω, του λέω στρίψε, στρίβει. Μόνο που δεν μου μιλάει το σκύλι, δεν απαντάει. Ή να με έχει πρίξει, μαντάμ, ηρέμησε, ας πούμε, λίγο, τα φιλιά και αυτά. Είναι σαν να υπήρχε μια. Σαν να υπήρχε κάτι από παλιά, το οποίο εκδηλώθηκε τώρα ξανά.
0: Δεν
1: σαν
0: μου
1: να θυμόμουν.
0: Μου λες τώρα, είσαι λοιπόν με ένα σκύλο, δύο γάτες.
1: Η μία πέθανε πέρυσι. Μία
0: ένα σκύλο
1: γάτα
0: και μία γάτα. Φαντάζομαι και με διάφορους φίλους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα στη ζωή, έτσι ερωτευμένη είσαι, ας πούμε, περνάς φάσεις.
1: Με τον Ορφέα, το είπα.
0: Μόνο με τον Ορφέα.
1: Λοιπόν, μιλάς, έπεσες, ναι, και εσύ στην περίπτωση, ναι, όπου είμαστε δουλειά, σπίτι, γατί, Ορφέας, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ούτε έχεις το άγχος, ας πούμε, ότι...
1: Πώς δεν το έχω.
0: Το έχεις,
1: βέβαια. Και τα χρόνια... Τώρα μπορεί για κάποιον να είμαι νέα.
0: Καλά, αλλά... είσαι νέα, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά μιλάω πολύ άνω, ναι, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς να το πω, ότι λες, οκ, okay, τι.
0: Θέλω να έχω ένα σύντροφο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και η μητρότητα είναι θέμα ή όχι.
1: Δεν το ξέρω, αυτό εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αγαπώ, παρόλα αυτά, λατρεύω τα παιδιά. Λιποθυμάω, ψοφά τα βλέπω και δεν θα δώσω σημασία σε εσένα που σε ξέρω. Ναι. Αν έχεις ένα παιδί, θα κάνω zoom in και πάω εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα παιδιά μου αγαπάνε.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω ότι τα πράγματα στο κεφάλι μου μεγαλώνοντας. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Ο καιρός περνάει. Έχω αυτή την εντύπωση,
0: ναι,
1: και ότι εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τη δουλειά.
0: Ξέρεις τι, οι άνθρωποι που ζουν, που ασχολούνται πολύ με τη δουλειά τους, που έχουν μάθει να μένουν μόνοι τους, που περνάνε ωραία μόνοι τους.
1: Μην μου το κάνεις τώρα χειρότερο,
0: όχι,
1: γιατί αρχίζει και κλαίει.
0: Όχι, περίμενε. Θέλω να πω το εξής. Νομίζω ότι έχουν κάποιες απαιτήσεις πια από τη ζωή τους, που είναι δύσκολο να κάνεις παραχωρήσεις. Για να...
1: Μεγαλώνοντας.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Γιατί έχεις μάθει, έχεις τη βολή σου,
0: ναι,
1: έχεις τα πράγματα όπως τα θες. Ναι, πιστεύω ωστόσο.
0: Είσαι έτοιμη να θυσιάσεις, θέλω να πω, ένα κομμάτι ανεξαρτησίας και ελευθερίας για να είσαι με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Δεν
0: που
1: το ξέρω.
0: Αντίστοιχα,
1: θα
0: να το θυσιάσει και εκείνος.
1: Θα το ήθελα όμως πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη, ναι, εξαρτάται από το άτομο. Όμως είναι κάτι το οποίο πια, επειδή έχουν περάσει χρόνια που είμαι μόνη μου, έχει περάσει μια τετραετία πια.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα, τη συντροφικότητα. Αλλά το ζήτημα είναι να βρεθεί το κατάλληλο άτομο, να έχουμε.
0: Κοινές αναφορές κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, καλά, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις.
0: Αυτά.
1: Γιατί μπορεί να μην έχει και καμία κοινή αναφορά, ναι, και να ερωτευτείς και να τελειώσει υπόθεση.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις πότε είναι... θα χτυπήσει η πόρτα.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα. Να θες και να μπορείς.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να θες και να μην μπορείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει. Και να θες και να μπορείς.
0: Εσύ σίγουρα μπορείς, άρα το θέμα είναι πόσο θα θες.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Πες μου λίγο για ρόλους τους οποίους φαντάζεσαι έτσι για σένα.
1: Δεν
0: και
1: φαντάζομαι ποτέ τίποτα ρόλους. Φαντάζομαι και επιθυμώ και προσεύχομαι για καλές συνεργασίες.
0: Mm. Άρα
1: δηλαδή έχω ζήσει τις κακές
0: περισσότερο
1: συνεργασίες.
0: Μετράει για σένα,
1: ναι, το
0: η ομάδα.
1: Το α και το ω.
0: Παρά το τι
1: είναι...
0: θα παίξεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι και ένας καλός ρόλος.
0: Καλά,
1: δηλαδή να έχω
0: εντάξει,
1: να εξελιχθώ και να πάω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Όμως η ερώτηση είναι πάντα ποιος κάνει τι, ποιος σκηνοθετεί, ποιοι παίζουνε. Γιατί για μένα, ας πούμε, ήμουν ευλογημένη 3 χρόνια τώρα που είμαι στην Ηλέκτρα και είχαμε μια τόσο άψογη συνεργασία.
0: Εγώ, ρε παιδί μου,
1: και
0: πάντως,
1: στις μέλισσες
0: εσένα,
1: συνέβαινε
0: και
1: αυτό.
0: Ναι, φαινόταν.
1: Ήμασταν πολύ, όχι αγαπη, λατρεύαμε ο ένας τον άλλο. Ίσως ευθύνεται και η επιτυχία και το ότι δεν είχαμε καμία γκρίνια και ότι πέσαμε στον COVID και ότι η έξοδός μας ήταν να πάμε στο γύρισμα.
0: Καλά, εκείνο το πράγμα με τις μέλισσες και το COVID.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν υπάρχει. Ήσασταν πολύ τυχεροί, όντως το λέω κι εγώ. Και ήμασταν κι εμείς, γιατί σας είχαμε, ναι, συνέχεια.
1: Ήμασταν πολύ τυχεροί, ναι. Δηλαδή εγώ έφευγα, πήγαινα στο γύρισμα και πάω και τώρα στο γύρισμα και γέλαγα πάρα πολύ. αυτό είναι το να χαίρεσαι, ναι, να πηγαίνεις στην εργασία σου, ας πούμε, που πέφτει πολύ ξύλο. Ενώ τα ωράρια είναι 10 ώρα, δεν έχουμε θεσπισμένο 8 ώρο. Στην τηλεόραση δουλεύουμε 10 ώρα τα γυρίσματα. Έχουν σταματήσει πολλά χρόνια τα 8 ώρα. Και μία ώρα να πας, μία ώρα να γυρίσεις, 12 ώρες.
0: Ουσιαστικά εκεί. No life.
1: Λοιπόν, όταν είσαι λοιπόν, αν έχεις και μία στενοχώρια στη δουλειά.
0: Σου διαλύεται.
1: Ενώ πηγαίνεις και χαίρεσαι.
0: Η ψυχολογία τελείως έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που είμαι ευγνωμονώ το σύμπαν, το Θεό, που μπορώ και κάνω αυτό το οποίο αγαπώ.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να σε δω και πιστεύω ότι και ο κόσμος, όσοι σε λίγο έχουν καταλάβει, θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω σε μια κωμωδία.
1: Εγώ να δεις πώς θα ήθελα.
0: Πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζουν κωμωδίες.
1: Και δεν γράφονται.
0: Δεν γράφονται.
1: Το δυσκολότερο είναι ότι δεν
0: γράφονται
1: κωμωδίες.
0: Μου εξηγούσε κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό και μου έλεγε ότι η κωμωδία είναι πάρα πολύ ακριβό είδος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλο γύρισμα γιατί θέλει πολλά πλάνα κτλ. Και επίσης για να σταθεί μια κωμωδία πρέπει να είναι 40 λεπτή το πολύ. Mm. Αυτά τα καθημερινά μια ώρα. Που θέλει η τηλεόραση τώρα γιατί αυτά θέλει να πληρώσει, είναι δύσκολα. Άρα είναι πρέπει δύσκολα. Να πληρώσει κανείς πολύ για να έχει μια καλή κωμωδία. Το θέλει όμως πάρα πολύ ο κόσμος και πραγματικά
1: εγώ,
0: πιστεύω
1: και
0: ότι αξίζει κάποιος να επενδύσει σε αυτό.
1: Συμφωνώ. Να. Συμφωνώ. Ξέρεις κανένα.
0: Εγώ τα λέω μπας και τσιμπήσει. Τα λέω μπας και τσιμπήσει κανείς, κατάλαβες.
1: Νομίζω ότι και οι παραγωγοί θέλουν να κάνουν κωμωδίες. Το θέμα είναι να βρεθεί.
0: Θέλουν όμως τα κανάλια να πληρώσουν
1: αυτό
0: για κάτι που είναι,
1: ένα
0: 40 λεπτό την εβδομάδα, για παράδειγμα. Γιατί είπες πριν το παραπέντε.
1: Ναι.
0: Ας θυμηθούμε όλες τις κωμωδίες. Έτσι έκαναν αυτό που έκαναν.
1: Ναι.
0: Με εβδομαδιαία επεισόδια,
1: βέβαια.
0: Μικρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κάνει νόημα ο Μπισμπίκης ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Παντού
0: και
1: υπάρχει ένας Μπισμπίκης.
0: Παντού. Ναι, παντού. Και ο συγκεκριμένος εδώ είναι, ξέρεις, δικτάτορας. Μην τον βλέπεις έτσι.
1: Λοιπόν, ευγενή.
0: Αλλά είναι γλυκός.
1: Ευγενή.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά τι να βάλουμε το Ουαζό.
1: Ναι. Είναι ένα. Γενικά νομίζω ότι είναι υπέροχα. Χαλαρά.
0: Τα τραγούδια
1: είναι χαλαρά.
0: Είσαι εσύ.
1: Πηγαίνουμε για καλοκαίρι με αυτά τα τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Για χαρά.
0: Και σκέψω ότι τη αρέσει πολύ η άνοιξη.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκατη το μισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Η Δανάη Λουκάκη είναι μαζί μας και ακούστε τώρα τι σας φύλαγα για το τέλος. Η Δανάη Λουκάκη είναι η υπεύθυνη, η ευθύνεται δηλαδή προσωπικά, για αυτές τις φωτογραφίες που ίσως να έχετε δει στο διαδίκτυο και τα βιντεάκια με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου να φαράει μια τίβενο. Για πες μου τι ακριβώς έγινε.
11: Πέρυσι κάναμε το τσακ με τη Δήμητρα και πάνω στην... είναι έργο της Δήμητρας γιατί είναι σκηνοθετική επιμέλεια. Για τη σκηνοθεσία έχει ο Γιώργος Λύρας. Τέλος πάντων, στα Καμαρίνια πιάναμε την κουβέντα. Τι μου λέει, λέω, Δήμητρα, εγώ έχω τελειώσει αγγλική φιλολογία και έχω μεταφράσει και αυτό το έργο που παίζει ο Καραμίχος. Α, μου λέει, και εγώ μπήκα τότε στο αγγλικό, ναι, και δεν έχω τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει, Δήμητρα? Όχι, δεν έχω τελειώσει. Ναι. Λέω, απαγορεύεται.
10: Ναι, τη Δήμητρα Παπαδοπούλου με την Τίβενο.
11: Λοιπόν, όνειρο. Απαγορεύεται, ναι, λέω, Δήμητρα, που δεν έχει τελειώσει. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό και βαριέμαι. Έλα, λέω, ρε Δήμητρα, έχει τρία μαθήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, επειδή εγώ έχω σχέσεις με το τμήμα, τις βρήκα. Δεν έγινε στη ζούλα το πράγμα.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Βρήκα την πρόεδρο του τμήματος, μας κατήφθηνε και η Δήμητρα έδωσε μαθήματα. Και χτες πήγα στην αποφύτηση.
10: Καλά, εντάξει.
11: Με Τίβενο.
10: Δεν υπάρχει αυτό.
11: Όπου κάναμε ένα post και της έβαλα την Κάρμινα Μπουράνα να παίζει από πίσω. Της λέω, όχι, λέω, δεν θα βγάλουμε μόνο αυτές τις φωτογραφίες, θα βάλουμε και την Κάρμινα Μπουράνα από πίσω. Έτσι. Αντρέας, κατάλαβες. Λοιπόν, και έγινε ο χαμός. Και αυτό για εμένα, η δική μου συνεισφορά είναι ελάχιστη, γιατί αυτό το κατάφερε η Δήμητρα, απλώς ότι ήθελε μια όθηση.
10: Ναι.
11: Πιστεύω πάρα πολύ στην ενθάρρυνση απέναντι στους ανθρώπους.
10: Έτσι είναι.
11: Και θέλω κι εγώ να με ενθαρρύνουν, γιατί καμιά φορά δηλιάζω και αφήνω πολλά πράγματα πίσω μου. Και είναι πολύ σημαντικό να πεις, έλα μωρέ, όλα θα πάνε καλά, προχώρα.
10: Έτσι.
11: Και ότι μερικά πράγματα είναι κύκλοι και οι κύκλοι οφείλουν να ολοκληρώνονται.
10: Συμφωνώ,
11: δηλαδή για να προχωράμε και να μην αφήνουμε τίποτα
10: συμφωνώ
11: πίσω.
10: Συμφωνώ απόλυτα.
11: Αυτά.
10: Λοιπόν, είσαι υπέροχη, να συνεχίσεις με την ίδια ζωντάνια, λάμψη και ταλέντο.
11: Και να είμαστε καλά.
10: Να έρχονται ακόμα καλύτερα στη ζωή σου,
11: σε
10: στην καριέρα σου.
11: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, γιατί με
10: έχεις κλαβώσει. Έλα, τι λες τώρα, τα πιστεύω απόλυτα, γιατί είσαι ένα γλυκύτατο κορίτσι. Λοιπόν, αυτά από τη Δανάη Λουκάκη.
11: Με πολύ χαρά, εγώ ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση.
10: Πολύ σε ευχαριστώ.
11: Και καλό καλοκαίρι,
10: καλό
11: που σας αρέσει τόσο
10: που
11: πολύ
10: αρέσει
11: και το αγαπώ
10: πολύ.
11: Και
10: ναι,
11: εγώ
10: ναι, ναι, ναι, και σε σένα, άντε και σε σένα και να φτάσεις χαρούμενη μέχρι την άνοιξη τουλάχιστον, γιατί τότε είσαι πάντα σε χαρούμενη εσύ.
11: Είμαι χαρούμενη και Γιούρια, απάνω τους.
10: Γιούρια, λοιπόν, γεια σας.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε το Μεάχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε Κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξες.
4: Να το, το βρήκαμε πια.
5: Μπράβο.
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χάλας και ροκακία δεν κράτας μα από δου. Πώς τους αντέχεις. Όλο προβλέπουν χωρίσμους και φέρνουνε κατακλείσμους. Αν κοιμηθείς από αυτούς πες μου πως δεν το βλέπεις. Μπροστά σου μήπως αγαπώ πίσω πλάτο όμως οι χτυπούν και τους το πεις θα χαπούν.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room.
2: Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
2: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον Ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγυσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε Κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου, τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: πουλά. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
13: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε το μεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε Κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου, τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο. Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πω πω πω, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show κι αυτή.

ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΙΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
8: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
8: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Antenna Star. Παρέα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον Ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άδαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΙΠΕ, δήλωσε το Μεάχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ζαπούλα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον Ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγυσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε Κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου, τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται
3: το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνω.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καλά.

κλεισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σε αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον Ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άδαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: ακούσετε ένα στα το ζωντανό ραδιό.
1: Ξέρω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε Κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.